0: Χρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

στους κάμπους που ξυπνούν το ολόγυμνα τα κορίτσια, θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς τα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφιλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

όμως ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

κοπέλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα,

από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Τάξη.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Love!

Σας κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω το λόγο μου. Θα σας ακούω περισσότερο. Θα είμαι ειλικρινής. Θα αλλάξω. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.

Συγχωρέστε με, δεν έχω μάθει τα λόγια ακόμα. Για να ξεκινήσω το τραγουδάκι όπως κάναμε με το όνειρο ζώο του Χατζηγιάννη, τον άλλον ύμνο της εκπομπής. Ωρε τι έχουμε να πούμε και σήμερα. Ωρε τι γίνεται. Κάτι μυρίζει στην ατμόσφαιρα. Κάτι μυρίζει. Κάτι έρχεται προς τα εδώ. Προς τα εδώ. Κοντοζυγώνει κάτι πολύ δυνατό. Και όπως έλεγε ο Βουτσάς, κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.

Αυτή είναι η δουλειά μας, να ξέρουμε πολλά. Φτάνουνε στα αυτιά μας διάφορα. Το ψάχνουμε, το κυκλώνουμε και όταν είναι το μπουμπουνάμε.

0: Έτσι είναι η δημοσιογραφία. Έχεις μια καταγγελία. Οκ. Okay. Το ψάχνεις. Το ψάχνεις. Δεν στέκεσαι μόνο σε αυτόν που καταγγέλει. Γιατί αυτός που καταγγέλει μπορεί με κάποιον άλλον να έχει προηγούμενα. Και σου λέει, κάτσε θα τον βγάλω στο κλαρί μέσω δημοσιογράφου. Δεν πρέπει όμως να ακούσεις και την άλλη άποψη. Αν λέγεσαι και είσαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί το νόμισμα έχει δύο όψεις. Δεν μπορείς να παίρνεις το λαιμό σου οικογένειες που δουλεύουν για το μεροκάματο επειδή κάποιος σου κατήγγειλε κάτι το οποίο
1: όσο είμαστε μαζί, να ξέρεις όλα τα μπορούμε.
0: Δεν έχει το οποίο δεν μπορεί να το τεκμηριώσει. Τέλος πάντων είναι άλλη κουβέντα αυτή. Πάμε παρακάτω.

Ο πρόεδρος των τουριστικών επιχειρήσεων Σκοπός στο Βασιλικό, ο καλός φίλος, ο αδερφός, ο Νίκος Βαρδακαστάνης, φίλες και φίλοι. Δεν μασάει τα λόγια του. Βγήκε στα μέσα ενημέρωσης, έστειλε φωτογραφίες σε όλους τους δημοσιογράφους σχετικά με τις τρεις γουρούνες που έπεσαν σε διάστημα 15 ημερών στο ίδιο σημείο στο Ξηροκάστελο. Και βγήκε ο άνθρωπος μετά και δεν επαιτούσε, απαιτούσε. Και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Να μπουν στη θέα σε διάφορα σημεία επικίνδυνα στο Βασιλικό. Και δει εκεί που έπεσαν οι τρεις γουρούνες. Έγινε, χθες. Η αντιπεριφέρεια Ζακύνθου, καλλιοργά παραποτέ, έβαλε στη Θεό. Είναι μια κίνηση για αυτή, μια θετική κίνηση μέσα στην αρνητικότητα που υπάρχει σε τούτο εδώ το έρμο το νησί. Μπράβο σε όλους, και ιδιαίτερα στον Νίκο, στον καλό φίλο τον Νίκο τον Βαρδακαστάνη. Μπράβο. Έτσι, πρέπει να απαιτούμε και όχι να επαιτούμε. Φτάνει αυτό ότι είμαστε μια κλειστή κοινωνία και τι θα πει ο βουλευτής, τι θα πει ο δήμαρχος, τι θα πει ο αντιπεριφερειάρχης, αν βγω και πω εναντίον του. Δεν κατάλαβα. Εσύ τον έχεις βάλει εκεί που είναι. Από σένα βγάζει αυτά τα χρήματα που βγάζει, έχει αυτή την έπαρση που έχει, την κρατάει με χέρια και με πόδια και με δόντια την καρέκλα. Από σένα, απλέ πολίτη, απλέ ψηφοφόρε. Άρα δεν τον έχεις εσύ ανάγκη, αυτός έχει ανάγκη για να ξανάνε εκεί πάλι την επόμενη πενταετία. Οπότε δεν χαλάτε καρδιές. Βλέπω, ας πούμε, βγαίνει ο άλλος στο Facebook, γράφει ότι μπιπ του κατέβει και από κάτω, ας πούμε, κάποιοι που δεν συμφωνούν του λένε, να πω το όνομά μου, Γιώργο, με αγάπη στο λέω, Γιώργο, με σεβασμό στο λέω, μην παρεξηγηθείς. Όχι ρε παιδιά, δεν κατάλαβα δηλαδή. Το μυστικό που έχεις αντίθετη άποψη, δεν είναι κακό να την εκφράσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να συμφωνούμε όλοι με όλους.

0: ιδέας κάνει έργο στο δρόμο που ενώνει το δρόμο του αεροδρομίου με το δρόμο της, του παλιού ΚΤΕΟ. Που πάμε για Καλαμάκι. Είναι αυτός ο πολύπαθος δρόμος που λέγαμε, που είχε τη λακκούβα τόσο καιρό, που είχαν μπει οι πολυθρόνες εκεί, καρέκλες γραφείου συγκεκριμένα, με μία ρόδα. Το είχαμε κάνει σλόγγαν εδώ στην εκπομπή. Τελικά ρίξανε τσιμέντο και μετά από λίγες ιδεΐας και μετά από λίγες μέρες έχει σκάψει, έχει κάνει μία τομή για να περάσει μία σωλήνα. Όποιος περνάει από εκεί το έχει δει ήδη από χθες, δουλεύουν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ. Μετά τις 9.30 θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, να μας πει για το έργο αυτό. Υπήρχε πρόβλημα εκεί. Θυμάστε ότι, καλά, εντάξει, το χειμώνα έχει κλείσει ο δρόμος εκεί και κλείσει όχι με εψιλον γιώτα, με γιώτα ήτα. Και δυστυχώς μαζεύει πολύ νερό, οπότε γίνεται μια μικρή Βενετία εκεί με γόντολες και τέτοια πρέπει να περνάμε, τέλος πάντων. Το καλοκαίρι όμως έχει νερά και πάλι, γιατί υπήρχε μια χρόνια βλάβη, την οποία τώρα τη φτιάχνει η ΔΕΙΑΣ. Λοιπόν, καλημέρα στην αγαπημένη θεία την Τασία. Καλημέρα. Καλημέρα μου γράφει, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ θεία αγαπημένη, όπως και η Βούλα, η θεία η Βούλα. Καλημέρα στις δύο όμορφες κυρίες. Εκ Μπελουσίου και εκ Λυκουδίου. Αντιστοίχως. Λοιπόν, έμαθα χθες ότι εκεί η θεία Τασία, στο όμορφο Μπελούσι, ο δρόμος έχει γίνει δρόμος πάρα πολύ επικίνδυνος εκεί που μένεις. Είναι και κατηφορικός και περνάνε γουρούνες εκεί πατημένες, ενώ τρέχουν πάρα πολύ. Λες και τρομάρα τους, γιατί συγγνώμη που μιλάω έτσι. Λες και οδηγούν γουρούνες και στα μέρη τους, είτε στην Ιταλία, είτε στην Αγγλία, είτε στην Πολωνία, είτε στην Ολλανδία. Και παίρνουν τη γουρούνα και τρέχουν απίστευτα. Λες και είναι η καλύτερη οδηγή. Έτσι ένα προχθές αγγλάκι, προχθές, πριν μέρες, στο Λαγανά, που αλλού, αλλή μόνο, είχε πάρει μια γουρούνα και έκανε λιγμούς, έκανε αυτά τα επικίνδυνα ζικ-ζακ, ξέρετε, στο δρόμο. Δεν ήθελε πολύ, ζαλίστηκε, δεν ξέρω τι έπαθε, του φύγε το τιμόνι. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να οδηγείς γουρούνα. Και πήγε και στουκάρισε με τοπικά, με έναν ταλέπορο, μάλλον ζακινδυνός ήταν ο άνθρωπος, χτύπησε στο αυτοκίνητο. Και το παιδί τώρα, το αγγλάκι, είναι στην ΜΕΘ, στην εντατική. Εντάξει, δηλαδή, ρε παιδιά, ο άνθρωπος, πώς δίνεται έτσι τις γουρούνες, ας πούμε. Φύση, δυνατό. Α, θα μου πεις το βωμό του χρήματος τώρα, τι κάθεσαι και λες. Σε τρελός, αγόρι μου. Λοιπόν, έτσι μαθαίνω θεία Τασία από το όμορφο Μπελούσι. Οι υδροφόρες, λέει, πάνε πατημένες εκεί σε ένα πολύ στενό δρόμο, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, έλεος, όλα στο βωμό του χρήματος. Δηλαδή, για να προλάβουμε άλλη μία κούρσα, τέλος πάντων, άλλη μία, πώς το λένε, άλλο ένα δρομολόγιο για να ρίξουμε νερό σε καμιά πισίνα. Για προσέχετε λίγο, κυκλοφορεί κόσμος, είναι μεγάλη σε ηλικία άνθρωποι εκεί. Δεν σέβεστε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Για να προλάβετε μια κούρσα, ας πούμε, η οδηγή του ταξί και οι άλλοι με τα βανάκια κλπ. Εντάξει, ρε παιδιά, ξέρω ότι μ' ακούνε τώρα ταξιτζίδες και τους εκτιμώ πάρα πολύ και το ξέρουν. Αλλά εντάξει, λίγο προσοχή και στους συνανθρώπους μας. Εντάξει, καταλαβαίνω, με το καλοκαίρι περιμένετε για να ζήσετε. Αλλά λίγο προσοχή.
1: Φτάσαμε σε ένα καθεστώς.
0: Και βέβαια δεν παίρνει όλους η μπάλα, προς Θεού, έτσι. Σε όλα τα επαγγέλματα έτσι είναι.
1: Και μένει σε παλάτι κι όλο του λείπει κάτι.
0: Καλημέρα στο Διονυσάκη τον Γιακουμέλο. Διονύση μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη.
1: Και απ' τη φύση
0: που μας στέλνει τις καλημέρες του και ευχές για καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Μπροστά κοιτάει μας αν γυρίζει το μυαλό σε χρόνους περασμένους.
0: Κυρία Μωραΐτη, στον αέρα θα πω και για την περίπτωσή σας με τον κύριο Τουρκάκη. Θα του το θέσω το θέμα.
1: Ευτυχισμένο.
0: Απλά ενημερώστε με αν έχετε ακόμα πρόβλημα με το νερό. Α, μάλιστα. Όχι, μην λέτε μαζί μας. Να δούμε τι θα μας πει. Λοιπόν, και επίσης όποιος άλλος ή άλλη ακροατής ή ακροάτρια έχει κάποιο πρόβλημα με το νερό, μπορεί να μας στείλει τώρα ένα μήνυμα
1: στο σπίτι αργά,
0: για να το θέσουμε αργότερα στον κύριο Τουρκάκη. Υπάρχουν παντού προβλήματα, γνωστό, ένα τρύπιο δίκτυο είναι παντού.
1: Βάθος του μυαλού,
0: γι' αυτό χάνονται εκατομμύρια κυβικά νερού καθημερινά. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δυστυχώς.
1: Εγώ τρελαίνομαι και κάνω πως είναι όλα καλά.
0: Βέβαια δεν μπορούν να γίνουν όλα μέσα σε 2,5 χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια από την άλλη βλέπουμε ότι γίνονται έργα από τη ΔΕΙΑΣ. Βέβαια θα το πω και στον πρόεδρο αργότερα. Σε κάποια σημεία όπου σκάβει η ΔΕΙΑΣ και μετά ρίχνουν τσιμέντο, λέω. Ναι, γιατί είχαμε συνηθίσει να ρίχνουν τσιμέντο πίσω. Δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα. Έχει κάνει γούβα πλέον και έχουμε προβλήματα με τα αυτοκίνητά μας. Θα το θέσω στον κύριο Τουρκάκη. Μπορεί κάποιο συνεργείο να βγει έξω και να τσεκάρει, γιατί ξέρουν που έχουν βουλώσει τρύπες, να το πω έτσι. Και να τσεκάρει και να ρίξουν εκ νέου πίσω. Είναι, παιδιά, πάρα πολύ επικίνδυνο, κυρίως για τους οδηγούς δικύκλων. Μάλιστα. Δεύτερη εβδομάδα χωρίς νερό η κυρία Μωραΐτη. Ακούστε τώρα τι γίνεται, παιδιά.
1: Στο κόρμι.
0: Εν έτη 2026 να επαιτούμε για να πάρουμε λίγο νερό, έτσι.
1: Αποδείξεις ψωμί.
0: Εντάξει, okay. Και η κυβέρνηση πάει προς ιδιωτικοποίηση της, και του νερού, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει.

Πάμε να διαβάσουμε αυτό το ρεπορτάζ για την ιδιωτικοποίηση του νερού. 31 Ιουλίου έγινε αυτό. Παρά τις έντονες αντιδράσεις φορέων και περιβαλλοντολογικών οργανώσεων, πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του νερού ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με τη συμμετοχή 288 βουλευτών. Ναι, στο νομοσχέδιο ψήφισαν 157, ενώ 131 βουλευτές καταψήφισαν. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε πως το νομοσχέδιο καθιερώνει ένα νέο ολιστικό σύστημα διαχείρισης του νερού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση που προωθούμε, λέει ναι στη διατήρηση του παλαιού καθεστώτος, ναι στο κατακερματισμό, ναι στη συνέχιση της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ανέφερε, επιμένοντας ότι το νομοσχέδιο καθιερώνει ένα νέο ολιστικό σύστημα διαχείρισης του νερού. Στη συνέχεια, επικαλέστηκε τους αριθμούς, αναφέροντας πως η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση στον κόσμο στον κίνδυνο αντιμετώπισης λειψιδρίας και δεύτερη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τον κίνδυνο υδατικού στρες. Αντιδράσεις υπήρξαν από το ΠΑΣΟΚ με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη να εκφράζει τη διαφωνία του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη με το νομοσχέδιο, κάνοντας λόγο για εμπορευματοποίηση των υδάτων. Μάλιστα. Όπως γράφει η κυρία Μωραΐτη εδώ, ίσως να είναι καλύτερα, μου λέει, έτσι, που έχουμε, έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Δηλαδή να πάει σε ιδιότητα το νερό. Το νερό όμως είναι ένα αγαθό το οποίο είναι δωρεάν. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να το πληρώνουμε. Η φύση μας το χαρίζει απλόχερα, αλλά εμείς εδώ έχουμε μάθει να τη βιάζουμε την φύση. Λοιπόν, καλημέρα στον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο, τον φίλο, τον καλό. Καλημέρα, Παρασκευά μου. Καλημέρα στον Νίκο, τον Στεφανόπουλο. Στο Σύφη, τον Σεμιτέκολο. Στον Κώστα, τον το φίλο. Κοίτα να αλλάξεις μυαλά. Καλημέρα στο φίλο, τον Σπύρο και τη Βιργινία. Καλημέρα, παιδιά. Όρημα, για να τα πάμε καλά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που μας ακούει. Ζητώ συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιους. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, το Σέλινα. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, όχι και 13. Ευτυχώς δεν είναι αυτό το μήνα. Είναι Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026.
1: Τριγωνική, οίδης κανονική.
0: Και σήμερα είναι των Αγίων 7 Παίδων εν Εφέσο. Ακούστε τώρα ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα, φίλες και φίλοι.
1: Ραγαλανά.
0: Σίγουρα δεν υπάρχει εδώ τέτοιο όνομα.
1: Πλάνα.
0: Μαξιμιλιανός.
1: Μεγάλα.
0: Ξακουστός.
1: Λιώτα. Αεροπλάν.
0: Εξακουστοδιανός. Εξακουστοδιανός, επαναλαμβάνω. Εξακουστός και ξακουστή. Τέλος πάντων, χρόνια τους πολλά, να είναι καλά τα παιδιά. Πάκου να σε φωνάζουν εξακουστοδιανέ. Καταρχήν μπερδεύεται η γλώσσα σου. Να πάθει ένα στραμπούλιγμα. Να είναι καλά, να είναι καλά. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων. Εξακουστοδιανέ.
1: Ψηλός, κοντός, ξερακιανός παχής. Μιλάει δυνατά, αντρικά, γυναικεία. Φοράει γυαλιά, φακούς, επαφής. Φοράει ακουστικά για τη βαρικοία. Έχει ουλές, σημάδια και τατού.
0: Για μένα λέει.
1: Ό,τι πίρσινγκ στη μύτη και αλλού. Εμφάνιση εργάτη, πόρνης χωρικού. Μοντέλου, ζητιάνου, στρατιωτικού. Νύψωνα νομίματα, μίμωνα νόψη. Νύψωνα νομίματα, μίμωνα νόψη. Νύψωνα νομίματα, μίμωνα νόψη.
0: Magic the spell. Νύψωνα νομίματα. Δώσε μαέστρο.

0: Μπερδεύτηκα, είδατε. Μα πώς να το πεις αυτό το όνομα. Πάμε στο καλό μας ή στον κακό μας τον καιρό.
1: Ζέστη, ε.
2: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε.
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
3: Νημό, λίπα στοιχεία. Είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία. Είναι επικίνδυνος για την κοινωνία.
4: Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία. Είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Νύψωνα νομίματα, μήμωνα ανόψη. Νύψωνα νομίματα, μήμωνα ανόψη.
0: Λοιπόν,
4: νύψωνα νομίματα, μήμωνα.
0: Ζεστός λέει θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου. Βέβαια εδώ στη Ζάκυνθο βλέπω έχει συννεφάκια. Η θερμοκρασία θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Όχι για μας εδώ, μιλάμε για τη χώρα. Όχι τη χώρα της Ζακυνθού, τη χώρα την Ελλάδα μας. Ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρετικά ορεινά. Οπότε, στα βόρειο-δυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τέλος δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36. Πάλι κάψα. Και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 και τοπικά στα 12 νησιά 35 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε εδώ στην περιοχή μας, Ιόνια νησιά και δυτική Πελοπόννησο ό,τι καιρό θα έχει. Γενικά αίθριος λέει θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Οπότε στα ορεινά της Υπήρου, καλά δεν μας νοιάζει αυτό. Συγγνώμη. Άνεμοι, δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
5: Όσο πιο πολύ με σφίγγεις.
0: Και πάμε σε Ελλάδα και εξωτερικό να δούμε τι γίνεται.
5: Όσο πιο πολύ με σφίγγεις.
0: Καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη που ήρθε στην παρέα μας. Καλημέρα Αθηνά.
5: Και όσο πιο μακριά πηγαίνω.
0: Καλημέρα λέει, έχω πάρα πολύ όρεξη να μην κάνω σήμερα. Καλό, καλό, καλό.
5: Γυναίκα.
0: Να μην κάνω σήμερα τίποτα απολύτως. Να σου πω κάτι, η καλύτερη. Τήρησε το όμως, έτσι.
5: Ασχίσουμε επιτέλους.
0: Πέμπτη ημέρα μάχης με τις φλόγες σε Αττική και Βιωτία. Σε Λούμπα, Μονή Παναχράντου και Αγία Παρασκευή επικεντρώνεται η μάχη των πυροσβεστών.
5: Πέρα απέναντι, ίσως βρούμε άλλα λιώτικα λιμάνια.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται.
5: Αγκαλιά να τραγουδάμε
0: δυο. 26 λεπτά μετά τις 8, σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου. Για πέμπτη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στους ισχυρούς ανέμους και τις αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κοπερνίκους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες 4 ημέρες. 130.000 στρέμματα. Τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, όπου επιχειρούσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ενώ στην Ψάθα η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, με μεγάλες ζημιές σε περιουσίες και καλλιέργειες. Στη Λούμπα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Το κύριο βαρός των επιχειρήσεων, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εντοπίζεται σε τρία σημεία. Στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δούλευαν όλο το βράδυ για να περιοριστούν οι αιστείες φωτιάς και να αναχαιτιστούν οι αναζωπυρώσεις, για τις οποίες θα συνεχίσουν να βρίσκονται επιποδώς, καθώς, όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις από αέρος για να ενισχύσουν εκ νέου την μάχη της κατάσβεσης. Συγκεκριμένα επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
6: Σαν δολοφόνος.
0: Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει η ομάδα Δευκαλίων. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών εφόσον απαιτηθεί. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή κάποια στιγμή εδώ στο Ελλάδα 2.0 θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να κάνει κουμάντο εκτιματική υπηρεσία τα δασαρχεία όταν θέλουν οι υπηρεσίες να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Μετά λέει καίγονται τα δάση, πώς να μην καούν όταν δεν υπάρχει πρόληψη, συγγνώμη. Πώς να μην καούν. Πάνε τώρα, κάνουν αντιπυρικές ζώνες, λέει. Τώρα, την ώρα που καίγονται τα δάση, κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Εντάξει, βέβαια, οι άνθρωποι τι να κάνουν, αφού δεν τους αφήνουν πριν, το κάνουν μετά. Μετά εορτής. Εντάξει. Γιατί έτσι είναι στο Ελλάδα. Πρώτα γίνεται το κακό και μετά τρέχουμε να προλάβουμε το επόμενο κακό. Ναι, εντάξει. Κάτι που δεν γίνεται σε Ζάκυνθο, έτσι. Η αλήθεια είναι να τα λέμε. Και μιλάμε για τη λεπτοσπήρωση. Έχουν πεθάνει 2 συνάνθρωποι μας και εμείς πετάμε χαρτά ετώ. Είμαστε ακόμα στα κούλουμα του 26. Ακόμα είμαστε στις απόκριες και πετάμε χαρτά ετώ. Ναι, εντάξει, εντάξει. Αυτός που μπαίνει με... Άρε, Έλληνα. Και δει, Ζακυνθινέ. Αν επιζήσει και αυγή. Καταδικασμένοι είμαστε. Ποιος μας τιμωρεί εδώ σε αυτό το νησί? Τι έχουμε κάνει? Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία τον Κόκλα. Καλημέρα Γιώργη, μου λέει βάλε το τραγούδι Διακοπές στο Σαράγεβο. Το δασαρχείο εδώ στη Ζάκυνθο, μου λέει ένας φίλος, δουλεύει μόνο τον Απρίλιο. Μάλιστα. Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Λοιπόν, καθάριζε μια γυναίκα μέσα το δωμάτιο. Η μάνα με έσβηνε. Πεθαίνω. Χάνομαι. Σβήνω. Έβλεπε λοιπόν τη γυναίκα, καθάριζε, την κοιτούσε και λίγο. Πεθαίνω. Έφυγε η γυναίκα, σιγά σιγά πάνε να φύγει το δωμάτιο. Πεθαίνω. Και η γυναίκα της λέει, μόνο μια φορά θα το πάρεις. Τους βαρκάρες. Ήταν ψιλοκεκέτης αυτός. Και είχε πάρει τρεις φίλους του και πήγαινε και ψαρέφανε λοιπόν. Οι φίλοι του ήταν αφοσιωμένοι μπίση τσιπούρα. Καθώς αυτός λοιπόν, οι άλλοι, αυτός βλέπει ένα καράβι να έρχεται κατά πάνω. Από το άγχος αρχίζει να βρει. Δεν καταλαβαίνουν. Οι άλλοι βουτάει μέσα στο νερό και λέει. Γυρνάνε αυτοί, βλέπουν το καράβι να έρχεται, δεν προλάβανε. Σπίρε το καράβι, αλλά το τυπώσαν σου λέει. Οπότε μετά από κάνα δύο μήνες που τα πάει στη βάρκα, αρχίζει να ξαναφάνε αυτό. Αλλά τώρα το ξέρω, πηδάνε και τι θα σου δουν και τελικά ήταν καρχαρίες. Γιατί.

0: 36 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίσμα 90 και 2. Καλημέρα Ζάκυνθος. Η εκπομπή που έχετε αγαπήσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τη στηρίζετε, όπως και η χορηγή μας που θα πάμε σε λίγο. Ο Γιώργος Αναγνωστόπλος είναι πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Μη μου κλαις, μη μ' αγαπάς. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδαγαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζάκυνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτοματοπότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Τα χρυσά ρολόγια. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση και χωρίς αναμονή. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση και αυτή ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212. Λοιπόν, παραμένουμε για λίγο σε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό και μετά να έρθουμε στα δικά μας. Έχουμε αρκετά να πούμε. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η δισεογραφία δεν σταματά ποτέ σε αυτό το νησί. Είχαμε δύο συλλήψεις, φίλες και φίλοι, για τις φωτιές σε Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Έκαναν εργασίες με τροχό και φλόγγιστρο αντίστοιχα. Εντάξει, δεν βάζουμε μυαλό τελικά, έτσι. Δεν βάζουμε καθόλου μυαλό, δυστυχώς. Τάσος Χαλκιάς, ο ηθοποιός μας, το συγκλονιστικό βίντεο μέσα από το καμένο σπίτι της οικογένειας στο Πόρτο Γερμενό. Φωτιά στη Δυτική Αττική, όπως είπαμε νωρίτερα, στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα γης σε Πόρτο Γερμενό και Ξηρονομή. Στη Βιωτία 30.900 στρέμματα καήκαν, ενώ στο Πόρτο Γερμενό 102.000 στρέμματα. Απίστευτο. Κυψέλη, ασυνόδευτος πρόσφυγας στη Λέσβο, ο 26χρονος πυγμάχος που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, αυτή που την βρήκαν μέσα σε μια βαλίτσα ταξιδίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε Πασόκ με ανοιχτή κόντρα με την Ελλάς του Τσίπρα. Στη Βιωτία σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στα 85 δολάρια επιστρέφει το Brent με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Αλέξης Τσίπρας, η χώρα καίγεται, οι κυβερνητικές δικαιολογίες δεν σβήνουν τις ευθύνες. Σήμερα η κηδεία του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος σε πολίτικο είπε, ο κ. Μητσοτάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Ο Τραμπ επιμένει ότι γίνονται συνομιλίες με το Ιράν, διαψεύει όμως η Τεχεράνη. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς. Σύλληψη δημάρχου για τη φωτιά στην Βιωτία. Στη δικαιοσύνη δεν χωρούν ηφηγένειες, η απάντηση του δικηγόρου του. Η φωτιά στη Βιωτία προκάλεσε τεράστιες ζημιές και αποδόθηκε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές συνέλαβαν δύο ανθρώπους για τη φωτιά στη Βιωτία, τον εργολάβο που κατασκεύασε το δίκτυο και τον δήμαρχο Στυλίδας. Τώρα θα μου πεις τι δουλειά έχει ο δήμαρχος Στυλίδας με τη φωτιά αυτή. Ο οποίος συνελήφθη με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και η εταιρεία του είχε κατασκευάσει μέρος του έργου. Έχει σηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Oh. Μετά τη μελέτη των πρώτων στοιχείων, ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημάρχου Στυλίδας, ο κ. Γιώργος Δούμας, προχώρησε σε μια σκληρή δήλωση στο Λαμία Report για την εμπλοκή του εντολέα του, ξεκαθαρίζοντας συγχρόνως πως δεν προκύπτει καμία απολύτως ευθύνη για εκείνον στην ελλιπέστατη, όπως τη χαρακτήρισε, δικογραφία. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Εμείς συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε γιατί έχουμε ένα μήνυμα.
1: Αχ, τι δε θα δίνα εγώ να σου
0: ναι. Ναι, σήμερα έχουμε κρουαζιερόπλοιο. Μας το θυμίζει ο καλός φίλος και γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ, την Άλεδο στη Ζάκυνθο, ο Διονύσης Μποτώνης. Καλημέρα, Διονύση μου. Αγαπητέ Γιώργο, μου λέει καλημέρα. Είδα έξω από το λιμάνι μας ένα από τα ελάχιστα κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται τη Ζάκυνθο. Αναρωτιέμαι, ο κύριος βουλευτής μας έχει επισκεφτεί την Κέρκυρα ή το Κατάκολο ή την Κεφαλονιά? Θα έβλεπε 3, 4, 5 κρουαζιερόπλοια την ημέρα. Υπολογίστε πόσο μπορεί να ωφεληθεί η τοπική οικονομία. Ύπνος και μακαριότητα βασιλεύει στη Ζάκυνθο. Διονύση μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Το λέμε, το ξαναλέμε. Έχουν μαλλιάσει οι γλώσσες μας. Έχουμε γίνει γραφικοί. Όλοι μας, όλοι. Και εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς που ασχολείστε με την πολιτική και οι απλοί πολίτες στα καφενεία, στις καφετέρειες, στα εστιατόρια, όπου και να σταθούμε, όπου και να βρεθούμε, σε δημόσιες υπηρεσίες. Είναι αντικείμενο συζήτησης αραιά και πού, όχι, συχνά και πού. Δυστυχώς όμως, όπως βλέπεις αγαπητέ φίλε, περάσαν από εδώ κυβερνητικά κλιμάκια. Εν έτη 2024 τάξανε 370 εκατομμύρια στο νησί. Λέγαμε wow, τι έχει να γίνει, θα γίνει ένα εργοτάξιο το νησί μας. Πούντο, ποιο εργοτάξιο? Ποιο εργοτάξιο μωρά? Εδώ δεν είμαστε ικανοί να φτιάξουμε πέντε πράγματα στο δημοτικό μας στάδιο, στο γήπεδο. Τώρα, εντάξει, μην τρελάθουμε. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Εντάξει, είναι κατάντια αυτό που γίνεται σε αυτό το νησί, σε αυτό το ευλογημένο νησί. Όπως βλέπετε, μέσα στη Βρώμα, όπως είναι κάθε χρόνο, το επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα μέρη της γης. Γιατί είναι καταπράσινο, έχει καταγάλανα νερά, άσχετα αν εμείς τα βρωμίζουμε, έτσι ξέρουν οι τουρίστες, με το ναυάγιο, το οποίο η φύση το παίρνει όλο ένα, με τις σπηλιές μας εκεί ψηλά στα ορεινά, θαλάσσιες σπηλιές. Με παράδοση, με πολιτισμό. Αυτό μας μαράνε, ο πολιτισμός. Πω. Έλα και τελείωσε με. Νύχτα. Πάσε με, πάρε με μακριά. Και βαχ. Λοιπόν, για πάμε να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Είναι 9 παρά 10.

πριν πάμε εκεί, πριν έρθουμε εδώ μάλλον στα δικά μας, πάμε μια βόλτα, εντάξει, με το μυαλό μας μέχρι τη Ρωσία. Ουκρανικό ντρόουν συνετρίβει σε παραλία γεμάτη κόσμο, τουλάχιστον 4 νεκροί. Για φανταστείτε με αυτό το ντρόουν που βρέθηκε αυτό το μικρό σκάφος στη Λευκάδα, να είχε καμιά έκρηξη, τι θα γινόταν.

Καλησπέρα, Τζόρτζ, μου γράφει η Ζωή Κλαμπάνη. Σόπα μου λέει, αν δεν αλλάξουν τακτική οι πολίτες, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ναι, εντάξει, ναι, λογικό είναι. Όλα από εμάς ξεκινούν, η αλήθεια είναι. Και από την ψήφο μας, εκεί που την βάζουμε. Αλλά και από την καθημερινότητά μας, πώς λειτουργούμε. Τα πάμε και χθες. Βλέπουμε τον επισκέπτη ως ευρώ και τίποτα άλλο. Μόνο ευρώ βλέπουμε μπροστά μας. Πάμε, ας πούμε, πάει ένας επισκέπτης σε ένα εστιατόριο. Με το που μπαίνει μέσα, α, καλό στο 35 ευρώ, 40 ευρώ ξέρω εγώ. Γιατί κόβουνε με το κεφάλι. Νύχτα, νύχτα, σε πάει σε ένα άλλο μαγαζί, α, καλό στο 20 ευρώ. Νύχτα, νύχτα. Δεν λένε καλό στον πελάτη. Τέλος αυτό, τελείωσε. Τον εκτιμούν ως ευρώ. Και όχι μόνο εκεί, γενικότερα. Σε όλα τα επαγγελματικά επίπεδα. Τα δύο πρόσωπα της οικονομίας των νοικοκυριών, ανεβαίνει ο πλούτος, πέφτει η αποταμίευση, φουσκώνει ο δανεισμός. Η περιουσιακή εικόνα των ελληνικών νοικοκυριών βελτιώνεται και το διαθέσιμο εισόδημα ακολουθεί ανωδική πορεία, όμως η κατανάλωση εξακολουθεί να στηρίζεται σε αναλήψεις αποταμιεύσεων και σε νέο δανεισμό, δείχνοντας ότι η πίεση της ακρίβειας δεν έχει εκλείψει. Η μελέτη «Εισόδημα και πλούτος, η οικονομική θέση των ελληνικών νοικοκυριών έναντι της Ευρωζώνης», η οποία περιλαμβάνεται στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Αυγούστου της Alpha Bank, αποκαλύπτει πως εν μέσω διεθνούς κρίσης, ό,τι κερδίζουν από τη μία τσέπη, τα ελληνικά νοικοκυριά το χάνουν από την άλλη, ή και το αντίθετο όμως. Σπίτια και μετοχές αυξάνονται, αλλά ο μισθός δεν φτάνει. Και αυτή είναι δυστυχώς η ομή πραγματικότητα, όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα.gr. Μαφιόζος στο Μεξικό. Μαφιόζος, επαναλαμβάνω, στο Μεξικό, έδωσε εντολή να δολοφονηθεί 23χρονη influencer. Ξέρετε γιατί? Επειδή, λέει, είχε χωρίσει το γιο του. Και η εκτέλεση μεταδόθηκε live. Θέλω μόνο εσένα. Εκτείναξη των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα τον Αύγουστο. Φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω της ξηρασίας στο Δούναβι. Ω, ποτέ ρε παιδιά, θα ακούσουμε καμιά καλή είδηση. Εντάξει, δηλαδή,

Λοιπόν, αυτά και πάμε στα δικά μας. Φίλες και φίλοι, όπως κάθε Ιούλιο και Αύγουστο, κυρίως Αύγουστο, υπάρχει ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος πονοκέφαλος σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό. Πού αλλού, πού πάει το μυαλό σας όταν ακούτε κυκλοφοριακό, εκτός από την πόλη? Αργάσι. Αργάσι, αργάσι. Πάλι μποτιλιαρίσματα, πάλι βλαστήμιες.

Γιατί δεν μας νοιάζει τίποτα, φίλες και φίλοι. Παρκάρουμε όπου γουστάρουμε, ενώ υπάρχουν πινακίδες για μονά ζυγά, μονούς μήνες, ζυγούς μήνες, ενώ σε ό,τι αφορά την στάθμευση, το πάρκινγκ. Τίποτα, θέλω μόνο εσένα. Και ενώ υπάρχει πάρκινγκ, υπάρχει δημόσιο πάρκινγκ, ελεύθερο, εμείς εκεί πάμε και το βάζουμε επί του δρόμου. Έρχονται και οι υδροφόρες που πάνε προς Βασιλικό. Έχουμε και τα λεωφορεία όπου σταθμεύουν για να κατεβάσουν ή να αποβιβάσουν ή επιβιβάσουν τους πελάτες στα ξενοδοχεία. Και γίνεται το έλα να δεις. Και πολλές φορές, και εδώ δηλαδή υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, είναι αυτό που λέμε ότι φταίμε και εμείς οι πολίτες. Όταν λοιπόν υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία εκεί στο Αργάσι που σχεδόν το ένα είναι απέναντι στο άλλο. Λοιπόν, και πάνε και παρκάρουν τώρα οι οδηγοί των λεωφορείων ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο. Δεν τους νοιάζει αν απέναντι είναι και άλλο λεωφορείο. Και κόβουν τελείως την κυκλοφορία. Και βλέπεις μία ουρά περίπου 1,5 χιλιόμετρου και περιμένουμε εμείς οι μακάκες. Περιμένουμε. Λύση υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, άμα θέλουμε λύσεις υπάρχουν, αλλά εξαρτάται από εμάς, όχι εμάς, από τους ανθρώπους εννοώ γενικότερα και δι από τους πολιτικούς. Αλλά δυστυχώς, θα χρησιμοποιήσω ένα κλισέ, δεν βάζουν, δεν φτάνουν όμως το μαχαίρι στο κόκαλο, γιατί πονάει, θα πονέσει το κόκαλο και στην προκειμένη θα χάσουμε ψήφους, γιατί άλλοι θέλουν να περνάνε μέσα από την κεντρικό δρόμο οι επισκέπτες, γιατί θα σταματήσουν και κάπου να ψωνίσουν. Οπότε δεν πρέπει να τους δυσαρεστήσουμε αυτούς, αλλά έλα όμως που δυσαρεστούμε άλλους, τώρα τι γίνεται εδώ. Οπότε τα αφήνουμε έτσι και λέμε δεν πειράζει, αλλά άλλος ένας χρόνος είναι, θα περάσει, 2 μήνες είναι, σιγά. Ας ταλαιπωρηθούν και λίγο, σιγά.

0: Λοιπόν, το ημέρα Ζάντε και η εφημερίδα ημέρα έκανε ένα ρεπορτάζ με τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Διονύση τον Πινιώρη, εκεί στο Αργάσι. Θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκοπιώτη Κρινά, που είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου του Αργασίου. Μετά θα ακούσουμε τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας Αργασίου, τον κύριο Ανδρέα Κοτσόνη. Και επίσης πρώην μέλος τοπικού συμβουλίου, επιχειρηματία, τον κύριο Νίκο Αμπελά. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Είναι στα μέσα της σεζόν. Ακόμα δεν πιστεύω να έχουμε 100% πληρότητα, γιατί φαίνεται κιόλας από την κίνηση. Γιατί αν είχαμε πληρότητα, θα είχαμε και ένα κουφούζιο, χαμό θα γινόταν. Δηλαδή δεν θα περνάγαμε ούτε στο σπίτι μας να πάμε. Εδώ στο Αργάσι κάποιες ώρες δεν περνάς. Όντως δεν περνάς, δηλαδή την ώρα που ξεφορτώνουν οχήματα, την ώρα που περνάνε τα λεωφορεία να φορτώσουν τον κόσμο. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, σοβαρό. Και το κουβεντιάζουμε συνέχεια κάθε καλοκαίρι, λέμε τα ίδια. Πρέπει κάποια στιγμή όντως να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα ξαναπούμε όπως κάθε χρόνο τα ίδια που λέμε. Αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή να τελειώσει. Γιατί όπως είδατε, είχαμε και δύο τροχαία, τρία τροχαία στο Βασιλικό. Δόξα τω Θεώ δεν είχαμε θανάτους. Είχαμε όμως ατυχήματα. Είδα εκεί παρέβηκε και η περιφέρεια και έφτιαξε και την μπάρα. Μπράβο της. Αλλά ρε παιδιά, μην φτάσουμε και στο αμήν για να γίνει το αυτονόητο. Το αυτονόητο.
2: Σημαίνει ότι εδώ, αν γίνει ένα τροχαίο, α πούμε στο Αργάσι, μέσα στο κεντρικό, εγώ δεν λέω το χειρότερο να μην πιάσει καμία φωτιά εδώ από πάνω.
1: Ναι.
2: Τι θα γίνει τότε?
1: Θα γίνει ένα κουβούζιο, ένα χάος. Θα δούμε αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, όπως έγινε το μάτι, όπως γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Ένα χάος. Η υπόθεση είναι να κάτσουμε να δούμε μια λύση. Δηλαδή, του ΚΤΕΛ το λεωφορείο περνάει. Πρέπει να γίνουν διαγραμμίσεις ώστε εκεί που σταματάνε τα λεωφορεία να μην μπαρκάρουν αυτοκίνητα.
0: Μας διακόπτουν και οι διαφημίσεις στο YouTube. Συνεχίζουμε.
1: Όταν αλλάζει ο μήνας, δηλαδή να μπουν όπως είναι τα ταξί. Πώς είναι τα ταξί που έχουν διαγραμμίσεις και δεν μπορεί να παρκάρει κανένας ταξί, το ίδιο πρέπει να γίνει και στο κεντρικό δρόμο του Αργασίου. Να κοπούν τα αυτοκίνητα τελείως δεν γίνεται αυτό. Γιατί αν κοπούν τελείως θα έχουμε ατυχήματα. Γιατί θα τρέξει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ακούει.
2: Yeah.
1: Και ειδικά εμείς οι ντόπιοι, οι ίδιοι, ειδικά αυτοί που μεταφέρουν τον κόσμο, τρέχουν πάρα πολύ. Λες και θα χάσουν μια κούρσα ή θα γίνει κάτι οτιδήποτε. Η υπόθεση είναι να υπάρχει μια. Δηλαδή έτσι δεν τρέχει. Έχουμε αυτό το συν. Το άλλο είναι ότι αν σταματήσει ένα λεωφορείο να φορτώσει τον κόσμο του ΧΤΕΛ, παιδί μου, έχουν παρκάρει στη στάση του ΧΤΕΛ τρία αυτοκίνητα, παρκάρει δίπλα, ώστε να έρθει άλλο λεωφορείο από την άλλη μεριά και να μην μπορεί να χωράει και να περιμένει και να μπλοκάρει ο δρόμος. Πρέπει να γίνουν διαγραμμίσεις, να μην μπαρκάνουν και να μπουν και ταμπέλες, απαγορεύεται το πάρκινγκ σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτό έχω να πω. Ομαλά κυλάει, μέχρι στιγμής όλα καλά, αλλά πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το μέλος του τοπικού συμβουλίου του Αργασίου, τον κύριο Σκοπιώτη Κρινά. Επειδή είναι ένα λεπτό πριν τις 9, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε και τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας Αργασίου, τον κύριο Ανδρέα Κοτσόνη, αλλά και τον επιχειρηματία, τον κύριο Νίκο Αμπελά, σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί.

0: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ρίσμα 92.
9: Επειδή δεν θέλω να φεύγουμε με πορείες, τι γιορτάζαμε το Πάσχα? Δεν θέλω να φεύγουμε από εδώ με υποψίες. Θα μου πεις τι είναι αυτά που λες. Ποιος δεν ξέρει τι είναι αυτό που γιορτάζουμε το Πάσχα. Μην το λες. Μην το λες. Να πει η Σαμπρίνα, ένα από τα πρόσωπα που διαφωτίζουν την κοινή γνώμη, τι παρακαλώ είναι το Πάσχα.
10: Πού και πότε σταυρώθηκε ο Χριστός.
9: Μάλιστα. Πότε σταυρώθηκε ο Χριστός.
10: Αυτό μπορεί και να το ξέρω, αλλά τώρα με έχει κομπλάρει.
9: Ναι, ναι. Στην κομπλάρει το Πάσχα. Για πάρτε
10: τρία άστρα, τρεις μάγοι,
9: τη Φάτνη. Φάτνη, τρεις μάγοι, το θυμάστε, δεν είναι? Που πηγαίνανε τρεις μάγοι να βρουν τη Φάτνη και σταματήσανε έξω από ένα γκούτι στις Τζάκσον, τι ήτανε. Και ρώτησε ο ένας ο λίγο πιο μάγκας, αν θυμάστε, και είπε από εδώ πάνε για Φάτνη. Και πηγαίνει το παιδί από τα delivery και λέει, μια ώρα νωρίτερα να ερχόσαστε παιδιά, θα το είχατε προλάβει, τώρα το σταυρώσανε. Ότι σταυρώθηκε ο Χριστός τη Φάτνη και δεν πρόλαβε ούτε τα δώρα του να πάρει. Τι να πω, Παναγία, μέχρι.
11: Βαβυλώνας, τα κορίτσια που ρηγούν, πέρα από το...
12: Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9 και είναι τρίτη σήμερα. Ο μήνας έχει 4. 4 Αυγούστου. Έφτασε 4 Αυγούστου. Περνάει αυτό το καλοκαίρι, περνάει η σφαίρα. Νερό, νερό. Καλημέρα Γιαννάκη. Γιάννης Δρογκίτης μαζί μας. Όμορφη τρίτη λέει. Καλημέρα σε όλους. Τι έγινε Γιαννάκη, τι είναι εδώ? Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Κυριαζόπουλο. Καλημέρα φίλε μου, μου λέει, για σκέψου να σε γράφουν 850 ευρώ για 2 χιλιόμετρα παραπάνω που έτρεχες. Ναι, ναι. Ωχ, ναι ρε εσύ Κώστα, τι είναι αυτό πάλι.

Γιάννη, τι είναι αυτό που μου στείλες? Για πες. Α, γράφει ο Γιάννης, πληκτρολογεί. Καλημέρα στο φίλο τον Ντένι τον Αρβανιτάκη. Μου λέει να ρωτήσω τον κύριο Τουρκάκη μετά τις 9.30. Ρώτησε τον, λέει, 6 μήνες βλάβη. Πότε θα πάρουμε σειρά εδώ? 6 μήνες βλάβη. Λογικά τώρα να μην σε ρωτήσω αν έχετε ενημερώσει τη ΔΕΙΑΣ. Λογικό είναι να έχετε ενημερώσει. Σε ποια περιοχή είναι αυτό, Γιάννη? Ακριβώς πες μου. Εντάξει, είδα που σε ποιο τουριστικό χωριό είναι, αλλά ακριβώς πες μου.

Που, για να ρωτήσουμε τον κύριο Τουρκάκη μετά. Το τέλος του έρωτα. Ντένι μου, δεν κατάλαβα τι μου γράφεις. Ότι δεν σε χρεώνουν, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Δεν βγαίνει νόημα. Συνεχίσουμε, πάμε στους χορηγούς μας και μετά να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ που έχουμε ξεκινήσει με το Αρχάσι και αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο που ζούμε, βιώνουμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια και τα γίδια μαζί. Ναι, κατάλαβα, Γιάννη μου, εντάξει, ευχαριστώ. Κατάλαβα. Ξέρω. Λοιπόν, πάμε χορηγούς. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας. Η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνία 26950-35416 και 6949-81-47-45. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σερακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται να έχεις τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρούμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973
64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Αυτή τη νύχτα που ζω και δεν ζω. Ξένος ΑΔΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΔΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΔΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: πιστεύω ποτέ τα παλιά.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα ρεπορτάζ που κάνουμε για το κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Αργάσι. Όπως κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, Ιούλιο-Αύγουστο, ο πανικός. Θες να πας για να ρίξεις μία βουτιά στο Βασιλικό και μέσα στο Αργάσι έχεις κάνει ήδη 5 μπάνια. Αυτή τη νύχτα ποιος ξέρει. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Σκοπιώτη Κρινά, το μέλος του τοπικού συμβουλίου του Αργασίου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Ανδρέα Κοτσόνη.
2: Την 1η του Αυγούστου μέχρι και τις 2 του Αυγούστου υπήρχε η αλλαγή στο πάρκι δεξιά-αριστερά. Εκεί δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Η άμεση επέμβαση της τροχέας του Ακίθου έδωσε τη δυνατότητα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να λυθεί και αυτό το πρόβλημα που υπήρχε αυτό το μια μισή μέρα, μία μέρα που ήταν. Γιατί ο κόσμος δεν γνώριζε ότι αλλάζει το πάρκι και αυτό πιστεύω το βλέπουμε κάθε αλλαγή του μήνα, το βλέπουμε σε όλη τη Ζάκυνθο. Κοιτάξτε να δείτε, η χρονιά δεν είναι η καλύτερη όσον αφορά τον κόσμο που αναμενόταν να έρθουν στο νησί μας. Δεν έχει έρθει καθόλου, πιστεύω, ένα μικρό ποσοστό από τους Έλληνες τουρίστες, ένα πολύ μικρό ποσοστό σχέση με τα άλλα χρόνια. Ιταλοί πάρα πολύ μικρό ποσοστό και από εκεί. Ρουμάνοι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Και έτσι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τόσα πολλά τα οχήματα που θα δημιουργήσουν και ένα μεγάλο πρόβλημα προς το κομμάτι που λέγεται παραλίες Βασιλικού. Το κυκλοφορικό Αργάσι έχει τα θέματα του, αλλά σας είπα και πάλι ότι προσπαθούμε με το πάρκι το δημοτικό που υπάρχει το ελεύθερο και αυτή τη στιγμή αν γυρίσουμε την κάμερα και δούμε πίσω υπάρχουν τουλάχιστον 50 αυτοκίνητα και το βράδυ 150 και κάποιοι ιδιώτες που έχουν νοικιάσει προσωπικά πάρκι για να διευθύνουν τις επιχειρήσεις του. Αυτό πιστεύω είναι από τα θετικά κομμάτια ότι υπάρχει ελεύθερο στο δημοτικό διαμέρισμα εργασίου. Και δόξα τω Θεώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και τροχαία. Αυτό είναι ένα καλό. Η ταχύτητα είναι μειωμένη μέσα στο Αργάσι μιλάμε. Τροχαία βέβαια θα γίνουν καθημερινά. Βλέπουμε θα περάσουν τα ασθενοφόρα και περιοριστικοί για το κομμάτι του Βασιλικού. Αυτό το γνωρίζουμε τόσο δημοσιογραφικά όσο και το ζούμε εμείς πραγματικά που ζούμε στο Αργάσι. Το βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχει πρόβλημα με τα τροχαία που γίνονται στο Βασιλικό.
3: Πρέπει να γίνει κάτι, επειδή ήσασταν και πρόεδρος του χωριού, πρέπει να γίνει κάτι γενικά για να. Εκεί είχατε ζητήσει πολλές φορές τη διαπλάτηση του δρόμου που δεν γίνεται. Την παράκαμψη να γίνει και με κάποιο τρόπο για να μπορούν τα αυτοκίνητα να περνάνε από εδώ να πηγαίνουν στο Βασιλικό χωρίς να. Να υπάρχει αυτή η στενότητα γιατί βλέπουμε ότι περνάνε πολλά βαρέα οχήματα. Είναι όπως είπατε και εσείς πολλές φορές η ανορθογραφία με τα πάρκινγκ γιατί μία στο τόσο δεν καταλαβαίνουν οι τουρίστες να παρκάρουν. Είναι και όλα αυτά ένα ζήτημα.
2: Αν τα ρυθμίσουμε θα καταλάβετε 3-4 πραγματάκια. Το πρώτο έχει να κάνει οι υδροφόρες. Είναι ανάγκη και πρέπει να περάσουν οι υδροφόρες να δώκουν νερό από τη στιγμή που δεν υπάρχει πάρκινγκ νερού. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία λοιπόν αυτά φέρνουν και παίρνουν τουρίστες μέσα από τα Αργάσι. Ένα κομμάτι και αυτό που είναι αναπόφευκτο δεν μπορούμε να το πάρουμε. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων. Εκεί λοιπόν πάλι και αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε από το κομμάτι της καθημερινότητας. Άρα έχουμε τρία κομμάτια της καθημερινότητας που δεν μπορούμε να τα αποβάλουμε από πάνω μας από το κεντρικό Αργάσι. Στο κεντρικό Αργάσι λοιπόν θέλω να σας πω ότι είναι ένα κομμάτι από τον Άγιο Στάθιο μέχρι του Κούτσι στο κλαμπ. Εκεί λοιπόν πρέπει να, όπως το καταλαβαίνουν και οδηγοί, μία ελάχιστη ταχύτητα να το περάσουμε από μία κοινότητα την οποία διαμένουν 10.000 τουρίστες το βράδυ. Έτσι, είναι πιστεύω ένα κομμάτι το οποίο το νιώθουμε αν περάσουμε από μία κομμόπολη, από ένα μέρος το οποίο μένουν κάποιοι. Είναι πυκνοκατοικημένο. Το ίδιο ζούμε καθημερινά και βιώνουμε μέσα από τα Αργάσι. Το είδατε και εσείς μόνος σας, ένα λεωφορείο στη στάση τώρα κάθεται όση ώρα μιλάμε. Όση ώρα μιλάμε, κάθεται για να κάνει φόρτωση και φόρτωση. Είναι ένα λεωφορείο το πουλάει εκδρομή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι άνθρωποι που έχουν τα τουριστικά γραφεία. Πρέπει να βρεθεί ένα κομμάτι.
3: Αλλά βγαίνει ο άλλος και τρέχει, καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται.
2: Ναι. Εγώ
3: σαν πρόταση
2: θα έδινα ότι αυτά τα λεωφορεία που πουλάνε τις εκδρομές και μπορούν να έρθουν τώρα είναι 2 ώρα το μεσημέρι να κάνουν φόρτωση και φόρτωση, αν μπαίνουμε στο πάρκι να τους δώσουν αυτή τη δυνατότητα. Πιστεύω ότι και στο εξωτερικό πηγαίνοντας βλέπεις ο πελάτης μπορεί να τον στείλει 200, 300, 500, 500 μέτρα για να βρει ένα λεωφορείο. Για να πας σε κάποια συγκοινωνία. Δεν έχει το λεωφορείο έξω από το σπίτι σου για να σε πάρει. Λοιπόν, τόσο καταλαβαίνετε και λέω σε αυτό και πάλι να γυρίσετε τόση ώρα μιλάμε την κάμερα να ακόμα σταθμένο το λεωφορείο και ακόμα δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο.
3: Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα, εντάξει. Μπορεί να, δεν ξέρω τι ώρες έχει, αν έχει κάθε μέρα τη συγκεκριμένη εκδρομή τώρα και περιμένει. Αυτή τη στιγμή έτυχε και περιμένει. Έτυχε και περιμένει.
3: Μπορεί να είναι το λεωφορείο, μπορεί να.
2: Από ό,τι είδατε και εσείς τραβώντας με την κάμερα, υπάρχει ροή κανονική. Η ταχύτητα είναι γύρω στα 30 με 50 χιλιόμετρα μέσα από τα Αργάση. Τουλάχιστον είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε ευχαριστημένοι. Σας είπα και πάλι, δεν υπάρχει ο τουρισμός τον προηγούμενο χρόνο. Και σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλήμματων, το βλέπουμε ότι ο Έλληνας τουρίστας πλέον έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό.
4: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια
1: ακούμε
4: είναι.
1: Ακούμε τον κύριο
4: ότι
1: Αμπελά τώρα, τον επιχειρηματία.
4: Συγκεκριμένη την περίοδο όπου έχουν αυξηθεί οι τουρίστες, λόγω του ότι είναι προφανώς Ιούλιος, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πρέπει από αυτό το δρόμο να εξυπηρετηθούν δύο χωριά, πρέπει να εξυπηρετηθεί και το Αργάσι και ο Βασιλικός. Έχει μεγάλα οχήματα, πολλά μεγάλα οχήματα, έχει λεωφορεία, έχει βιτιοφόρα, έχει τα αυτοκίνητα όλα αυτά που είναι για τις τροφοδοσίες. Και τις ώρες τις πρωινές μέχρι μεσημέρι δημιουργείται ένα κομφούζιο, γιατί άλλοι ξεφορτώνουν, τα λεωφορεία ξεφορτώνουν, αυτά με τα φορτηγά που φέρνουν τα εμπορεύματα ξεφορτώνουν. Γενικά περνάνε οι υδροφόροι στα μεγάλα αυτά τα οχήματα. Γενικά δημιουργείται ένα θέμα. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει τώρα που έχει γίνει λίγο πιο έντονο, είναι γιατί άλλαξε ο μήνας και άλλαξε η μεριά του πάρκινγκ. Οπότε υπήρχαν κάποια παρκαρισμένα από την απέναντι μεριά μέχρι κάποιοι άνθρωποι να μετακινήσουν τα αμάξια τους και να τα φέρουν από τη σωστή μεριά. Γενικά υπάρχει ένα θέμα με το κυκλοφοριακό. Η αλήθεια είναι.
3: Γιατί ζητάει γι' αυτό? Κάποια στιγμή είχαν υποθεί να γίνει μια παράκαμψη, κάτι ώστε να βρίσκονται στο γάσο από όλα αυτά.
4: Ναι, έχουν υποθεί διάφορα σενάρια. Η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακαμφθεί, γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή, και πάνω από το βουνό να πάει να περάσει, έχει πάρα πολλές ιδιοκτησίες. Αυτό που πιστεύω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση θα μπορούσε να ήταν μια συνεννόηση οι επιχειρηματίες καταρχάς. Να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε με τους εμπόρους, που και αυτό είναι δύσκολο, γιατί είμαστε πάνω στην πιο τουριστική σεζόν, γίνεται χαμός τώρα, η πιο δύσκολη περίοδος είναι. Αν μπορούσαμε λίγο να κάναμε λίγο τα ωράρια, να φτιάχναμε λίγο τα ωράρια, και αν μπορούσε λίγο και η δημοτική αστυνομία ή η αστυνομία να έρθουν να το ρυθμίσουν, να ρυθμίζαν λίγο την κυκλοφορία, θα βοηθούσε πολύ τη συγκεκριμένη στιγμή. Υπάρχει ένα πάρκινγκ για τα παρκαρισμένα. Θεωρώ όμως ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παρκαρισμένα, όσο θεωρώ ότι είναι τα λεωφορεία που φορτώνουν και ξεφορτώνουν, και συν τα αυτοκίνητα που παίρνουν τα εμπορεύματα.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι που ζουν εκεί και οι τρεις που ακούσαμε νωρίτερα βάζουν επιτάπητος το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι τα θέματα που απασχολούν τον κεντρικό αυτοδρόμο του Αργασίου. Τα ακούσατε. Επίσης, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ασυδοσία σε αυτό το νησί, σε όλα τα επίπεδα. Αλλά θα το εστιάσω κυρίως στην τροφοδοσία των καταστημάτων. Ό,τι ώρα περάσεις, ειδικά στην πόλη, που υπάρχει και εκεί ένα πολύ μεγάλο κομφούζιο, βλέπεις να γίνονται τροφοδοσίες, όποια ώρα και να είναι. Εχθές, ας πούμε, 12.30 ώρα περπατούσα πλατεία Αγίου Μάρκου, πλατεία Δημοκρατίας, και πήγαινα προς πλατεία Σολομού. Στην πλατεία Δημοκρατίας ήταν 4 διαφορετικές εταιρείες, τα φορτηγά τους, και κατέβαζαν εμπορεύματα. 12.30 ώρα το μεσημέρι. Επίσης, εχθές το απόγευμα, 5.30 ώρα. Πάλι στην πλατεία Δημοκρατίας, ένα μεγάλο φορτηγό κατέβαζε αναψυχτικά, 5.30 ώρα. Δεν υπάρχει στην κανονιστική ωράριο για την τροφοδοσία των καταστημάτων. Θα μου πεις τώρα τι λες, μεγάλε. Αστυνόμευση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία να τα ελέγχει όλα αυτά. Τι λες τώρα, μεγάλε, θα μου πείτε. Στην παραλιακή, ό,τι ώρα γουστάρουν, σταματάνε τα φορτηγά, ό,τι ώρα γουστάρουν, όπου γουστάρουν, δεν πάνε να κλείνουν την κυκλοφορία προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους, να κατεβάσουν να κάνουν την τροφοδοσία στα μαγαζιά που τους έχουν παραγγείλει. Και επίσης, πρέπει και τα μαγαζιά λίγο αυτό να το προσέχουν. Δεν μπορείς να παραγγείλεις, ρε φίλε, επειδή έχεις ξεχάσει να παραγγείλεις, ας πούμε, 11-12 η ώρα το μεσημέρι, να σου φέρει ο άλλος, επειδή ξεχάσεις 2 καφάσια μπύρες, ξέρω εγώ. Δεν κάνετε προγραμματισμό από το προηγούμενο βράδυ, δεν βλέπετε τι ελλείψεις έχετε. Εντάξει, δηλαδή, τι να πω, ρε παιδί, τι ασυδοσία είναι αυτή. Ό,τι ώρα γουστάρει ο καθένας, κάνει ό,τι γουστάρει.

πολλά μηνύματα, πολλά παράπονα προς τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ που θα τον έχουμε μετά τις 9.30 μαζί μας. Πολλά παράπονα από τον κόσμο. Εδώ ένας φίλος μου λέει: διορίστηκαν 5 μόνιμοι στη Δημοτική Αστυνομία. Πού είναι? Εξ όσων γνωρίζω, φίλε, ακόμα κάνουν εκπαίδευση. Ναι. Νομίζω τώρα τελείωσε η εκπαίδευσή τους. Κάτσε να μπει λίγο Σεπτέμβρης, Οκτώβρης. Βιάζεσαι και εσύ, βρε φίλε, βιάζεσαι.

να δούμε ένα άλλο θέμα. Ένας Βρετανός λουόμενος, φίλες και φίλοι, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μαραθωνίσι και κλήθηκε να παρέμβει το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού σώματος. Το πλωτό που διενεργούσε περιπολία παρέλαβε ναυαγοσώστη και μετέβησαν στην περιοχή. 48χρονος άνδρας επανήλθε μετά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν και μεταφέρθηκε από το λιμάνι του Αγίου Σώστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και παραμένει. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Θα μου πεις πού ρωτάς, γενικός? Ναι, οκ. Αυτά πάθη, μια διαδρομή φωτιά και σταυτή. Το πλωτό αυτό ασθενοφόρο δεν έχει γιατρό? Γιατί παρέλαβε να ναυαγοσώστη και μετέβησαν στην περιοχή? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ειλικρινά. Λοιπόν, δηλαδή αν συμβεί κάτι και ο ναυαγοσώστης δεν μπορεί εκείνη την ώρα που ίσως να συνεργάζεται, εντός εισαγωγικών η λέξη, το λιμενικό σώμα με κάποιον ναυαγοσώστη, αν δεν μπορεί, δηλαδή τι θα γίνει? Θα χαθεί κάποια ζωή? Δεν πρέπει να υπάρχει ένας γιατρός? Εντάξει, δεν λέω να είναι εκεί στο καράβι, στο πλωτό σκάφος, προς Θεού. Αλλά να είναι on call, ρε παιδί μου, και να είναι υποχρεωμένος όταν γίνει κάτι να φύγει. Νομίζω δύο φορές έχει χρειαστεί το πλωτό αυτό ασθενοφόρο του λιμενικού μας σώματος εδώ στη Ζάκυνθο. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά, ναι, από ό,τι ναι, αυτό είναι, ναι, όντως, δύο φορές έχει χρειαστεί. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Anyway, αφού σώθηκε ο άνθρωπος, μπράβο σε όλους λοιπόν.

0: Και να σας πω ότι σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ψάχνω στο σκοτάδι και ζητώ.
0: Μα δεν δουλεύει, μου λέει η Αθηνά, ως ασθενοφόρο. Τι, όχι. Ναι, ως ασθενοφόρο λειτουργεί. Πλωτό ασθενοφόρο, χωρίς γιατρό. Τι να πω. Ζάκυνθος είναι εδώ, Ζάκυνθος. Με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί η 18η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου σήμερα το απόγευμα στις 7. Διαζώσεις στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ζακύνθου στην πλατεία Σολομού. Η συνεδρίαση συγκαλείται σύμφωνα με τον υπαρήθμο τέλος πάντων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πρώτον, τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2026, εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Δεύτερον, έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικής εγκατάστασης πίστα καρτ στη Δημοτική Κοινότητα Λιθακιάς, εισηγητής ο κύριος Πρόεδρος. Τρίτον, ανάκληση άδειας περιπτέρου, κατάργηση θέσης, απομάκρυνση, εισηγητής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Και τέταρτον, ανάκληση των υπαρήθμων 203 και 204 κάθετος του 2004 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης θέσεων στάθμευσης σε ιδιωτικά ιατρία και φαρμακεία λόγω του νόμου 5314 κάθετος του 2026. Εισηγητής Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Για το δημοτικό στάδιο κουβέντα. Από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω αν θα το φέρει η αντιπολίτευση προημερεσίας διάταξης, αλλά φίλες και φίλοι, είναι πολύ σοβαρό. Και από ό,τι βλέπω, δεν απασχολεί κανέναν. Οι εργασίες γίνονται με το σταγονόμετρο στο δημοτικό στάδιο. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ακούμε από υπευθύνους της Δημοτικής Αρχής. Εντάξει, δηλαδή ο κόσμος φωνάζει, ο κόσμος έχει αγριέψει πάρα πολύ για το θέμα αυτό και δεν έχει αγριέψει μόνο και μόνο για την ομάδα και βέβαια έχουν αγριέψει για το θέμα της ομάδας γιατί οι άνθρωποι της διοίκησης έχουν σπαταλήσει μέχρι στιγμής πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ αλλά ο κόσμος έχει αγανακτήσει γιατί σε αυτό το έρμο το νησί δεν γίνεται κανένα έργο. Ή αν ξεκινάει, ξεκινάει στραβά. Είναι απίστευτο.

Φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ η κυρία Γεωργία Μωραΐτη είναι πολύ εξαγριωμένη. Πρώτη φορά την βλέπω να πληκτρολογεί έτσι και να μου στέλνει μήνυμα. Είναι πάρα πολύ αγανακτισμένη. Με τη ΔΕΗ ΑΣ. Κυρία Μωραΐτη, εγώ θα τα μεταφέρω στον κύριο Τουρκάκη στον αέρα σε λίγο και να δούμε ποια θα είναι η απάντησή του. Εντάξει, δηλαδή η γυναίκα έχει απόλυτο δίκιο, έτσι ρε παιδιά. Δύο εβδομάδες τώρα χωρίς νερό, μέσα στο καλοκαίρι. Είστε σοβαροί, ρε παιδιά. Είστε σοβαροί και δεν τη πάτε ένα βυτίο νερό. Έλα τώρα, ντροπή, ρε. Ντροπή. Κατά τα άλλα, ζείτε και αναπνέετε και λειτουργείτε για τον απλό πολίτη. Δεν ξέρω που τον έχετε γραμμένο τον απλό πολίτη. Αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα, βλέπεις. Γιατί μετά θα μου κάνετε μήνυση. Τρομάρα σας. Ξεκαβαλίστε τα καλάμια. Ξεκαβαλίστε τα καλάμια επιτέλους. Το καλάμι θα σπάσει και μπορεί να μπει πουθενά και θα πονέσει. Σταματήστε να έχετε έπαρση. Φτάνει πια. Και διαβάστε λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν βρέχει. Μην ανοίγετε ομπρέλα αυγουστιάτικα. Δεν βρέχει. Κάτι άλλο σας κάνει ο απλός πολίτης. Ξύπνα επιτέλους, Έλληνα. Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου. Δεν πάει άλλο.

Και σταματήστε πλέον αυτό το γνωστό. Ω, είναι φίλος μου, μωρέ, δεν μπορώ να του πω κάτι. Ω, είναι γνωστός. Ω, είναι αδερφός. Ναι, είναι αδερφός. Είναι φίλος, είναι κολλητός. Και εγώ έχω φίλους. Αλλά άλλο η δουλειά και άλλο η φιλία. Άλλο να είσαι, να κρατάς στα χέρια σου τις τύχες των ανθρώπων ενός ολόκληρου νησιού και άλλο να βγαίνουμε έξω και να πίνουμε μία μπύρα και να λέμε μπιπ. Έχει μεγάλη διαφορά. Και εγώ είμαι φίλος με αυτούς που λέω διάφορα καθημερινά εδώ στην εκπομπή. Αλλά άλλο αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φίλε Κώστα Σελίνα, με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Δεν μπορώ να το σηκώσω.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
7: Και τώρα, παρακαλώ σηκωθείτε όλοι όρθιοι για τον εθνικό μας ύμνο.

0: Καλησπέρα σας, τι δουλειά κάνετε?
1: Εργολάβος κηδιών.
0: Πέστε μας πώς πάνε οι δουλειές.
1: Νέκρα κυρία μου, νέκρα. Πεθαμένα πράγματα. Το Πασόκ μας την έχει κάνει την κυβέρνηση.

0: στο λαβωμάνο σου. Το μύτη και το μάνο σου, το ταπερ και το μπρίκι σου, το βλάσι την αλίκη σου.
1: Πείτε μας πώς διασκεδάζετε.
2: Έλα να πούμε τώρα, μαζευόμαστε εδώ πέρα, να πούμε τα παιδιά, να πούμε και ο κουλάρο μου, να πούμε και το ένα, να πούμε και το καβασάκι το δικό μου, να πούμε φτιαγμό να μην κάνουμε 1300 άρμπιλα, δεν μιλάμε να πούμε με δύο εξατμίσεις τώρα, φοβερό πράγμα, έτσι. Τώρα μιλάμε να πούμε για πρώτο πράγμα. Αυτός τι κάνει, ρε.
1: Ο κύριος είναι ο κάμεραμάν που μας μαγνητοσκοπεί.
2: Δεν μου λες τώρα, την κάναμε να πούμε στη λεωφόρο να μας πάρει να πούμε και έτσι. Μιλάμε ένα κασούλα 300 μέτρα και τουρούλα από πίσω του και μου έσκεται αφασία. Καρφωτός ο δικός τώρα με το Θεό να πούμε και πού στα κανατάδικα ρε. Πάτε χώμα ρε!
3: Για νύχτα σε στέκια Σαββάτου να φίλεσαι με κάποιον.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Και πάμε στον αγαπημένο Δεδιέ. Έχουμε διακοπές ρεύματος σήμερα, προγραμματισμένες 3η 4 Αυγουστού. 7.30 με 11.30 στο Σαρακινάδο στην Αγία Ελένη. Διακοπή ρεύματος, όπως επίσης 11.30 με 1.30 στον Άγιο Κύρικο, τεχνικές σχολές. Από 1.30 μέχρι 3 το μεσημέρι στο Μουζάκι στη θέση Δανάτο.

Μάλιστα, εδώ έχω ένα μήνυμα τώρα. Στη Θάσο, λέει Γιώργο, που κατακαίγεται, ένας φίλος τέλος πάντων, ένας άνθρωπος που έχει περάσει εδώ από τη Ζάκυνθο, έχουν, λέει, ανώτερο ανά άτομο 25 ευρώ σε ταβέρνα με 5 ευρώ τη χωριάτικη και τσάμπα εξαπλώστρα. Αφού θα πάρεις, παραδείγματος χάρη, ένα καφέ, ρε παιδί μου. Όλοι το εφαρμόζουν και πλημμύρισε το νησί, η Θάσος, επαναλαμβάνω, από Ρουμάνους, Ιταλούς και Έλληνες. Να πεις, μου λέει, σε αυτούς που λένε ότι δεν έχουμε κόσμο. Και γιατί δεν έχουμε κόσμο? Και δεν έχουμε και Έλληνες και Ρουμάνους και λοιπά και λοιπά. Μάλιστα. Εντάξει, ναι, εντάξει, εδώ έχουμε ξεφύγει. Έχουμε γίνει Μύκονο, αλλά χωρίς παροχές, έτσι. Εντάξει. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι και όπως να είναι, για να οικονομήσουμε. Να τα πάρουμε του ξένου και ας μην ξανάρθει. Ναι, καλά, αν δεν ξανάρθει, να σου δω, να δω πώς θα τα παίρνεις μετά. Λοιπόν, πάμε να καλέσουμε τον κύριο Τουρκάκη, γιατί έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα από τους πολίτες και επιστρέφω σε λίγο.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΕΑΣ. Καλημέρα, κύριε Τουρκάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά, μια χαρά.
0: Ωραία, είχαμε χθες διοικητικό συμβούλιο. Θα ήθελα να μας πείτε με τι ακριβώς ασχολήθηκε και θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα.
1: Ναι, είχαμε κάποια θέματα όπως ήταν μια υπόθεση του 2016 που εκκρεμεί ακόμα, είναι μια εξέβρεση 100.000 ευρώ που οι υπάλληλοι οι οποίοι τιμωρήθηκαν, δικαιώθηκαν από ένα δικαστήριο τέλος πάντων και μας ενημέρωσε ο δικηγόρος της ΕΙΑΣ για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε και θα πάρουμε μια απόφαση στο τέλος του μήνα όπου θα κινηθούμε και τη διαδικασία. Είναι ένα σοβαρό θέμα και απασχολεί αρκετά τη ΔΕΙΑΣ το τελευταίο διάστημα, γιατί οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι κάνουν συνεχόμενες κατασχέσεις και έχουμε ένα θέμα με την ρευστότητα της επιχείρησης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πείτε μου, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, μετά είχαμε ένα αρκετά σημαντικό θέμα, τουλάχιστον για μας. Μας ζήτησε ο Δήμος Ιθάκης να το εκτελέσουμε ένα έργο. Γιατί εμείς ως γνωστόν έχουμε από πέρυσι διαχειριστική επάρκεια, ο Δήμος Ιθάκης δεν έχει, όπως δεν έχει κάποια ΔΕΙΑ ή όλια νησιά.
0: Ναι.
1: Μας ζήτησε λοιπόν τη βοήθειά μας στο να του κάνουμε ένα διαγωνισμό και πήραμε μια απόφαση να γίνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιθάκης και της ΔΕΙΑ.
0: Ναι.
1: Οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑ θα κάνουν το διαγωνισμό, θα παραλάβουν τα μηχανήματα θα βεβαιώσουν την καλή λειτουργία.
0: Να ρωτήσω, τι ακριβώς έργο είναι αυτό που ζητάει η Ιθάκη, κύριε Πρόεδρε?
1: Είναι μία μονάδα παλάτωσης ακόμα. Έχει 7 νομίζω ο Δήμος Ιθάκης.
0: Ναι.
1: Προμήθεια μηχανημάτων είναι. Δεν είναι κάτι το πολύ μεγάλο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά ναι, χρειάζεται πλέον. Έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και αν δεν έχει κάποιον που να έχει διαχειριστική επάρκεια θα χάσει τη χρηματοδότηση.
0: Αυτό.
1: Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό για τις χρηματοδοτήσεις. Οπότε προφανώς και δεχτήκαμε να βοηθήσουμε και νομίζω ότι είναι κάτι καλό και για τη ΔΕΙΑ να πλέον από εκεί που ήταν σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν είχε προσωπικό κτλ. Τώρα πλέον μπορεί να βοηθήσει και ένα δήμο γειτονικό που η συνεργασία πάντα είναι ευνοϊκή για όλους μας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπήρχε κάποιο άλλο θέμα έτσι?
1: Τα υπόλοιπα θέματα ήταν δικαστικά κυρίως.
0: Ωραία. Για να μην χάνουμε χρόνο. Να πάμε λίγο σε αυτό το έργο που ξεκίνησε νομίζω από χθες. Έχει γίνει μια τομή μεταξύ του δρόμου που ενώνει το δρόμο του αεροδρομίου και το δρόμο του παλιού ΚΤΕΟ. Είδαμε μια τομή χθες στο δρόμο για να μπει κάποιο σωλήνας λογικά. Για πείτε μας, τι ακριβώς γίνεται εκεί?
1: Είναι το κομμάτι που σπάει συνέχεια από την έξοδο του. Της επιχείρησης καθαριότητας της παλιάς και βγαίνει στο δρόμο του ΧΤΕΟ. Αυτό
0: σωστά.
1: Το κομμάτι είχε την επόμενη βλάβη και το αντικαθιστούμε. Νομίζω μέχρι την Παρασκευή θα έχει τελειώσει.
0: Να, ωραία.
1: Μπαίνει ένας καινούριος αγωγός, συνδέονται καινούριες παροχές σε όλους τους κατέρωθεν γείτονες εκεί πέρα που υπάρχει, έτσι ώστε να σταματήσει τα συνεχόμενα σπασίματα που δημιουργούν πρόβλημα και στο Καλαμάκι και γενικότερα σε όλη την περιοχή, γιατί ο αγωγός φεύγει προς τα κάτω. Και να σταματήσει και αυτό με τις δακούβες. Αν θυμάστε, νομίζω και εσείς το είχατε βάλει.
0: Ναι.
1: Μια από τις δακούβες εκεί πέρα από τις λάβες και από τα υπόλοιπα που γίνονται.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν κάποιες λακκούβες οι οποίες είχαν στο οδόστρωμα είχαν ανοίξει για να γίνουν κάποιες βλάβες να φτιαχτούν από τη ΔΕΙΑΣ και μετά έπεσε άσφαλτος κανονικά. Όμως αυτά τα κομμάτια, κύριε Πρόεδρε, έχουν βουλιάξει λίγο και είναι επικίνδυνα πάρα πολύ για την σωματική ακυρεότητα, κυρίως αυτών που οδηγούν μηχανάκια. Ένα εξ αυτών είναι στο δρόμο που φεύγει από το Λαγανά και πάει για το Καλαμάκι. Είναι εκεί που είναι ένα περίπτερο που είναι 24 ώρες ανοιχτό. Απ' έξω υπάρχει μια λακκούβα λοιπόν που έχει κάτσει η άσφαλτος και θέλει λίγο να γεμίσουμε λίγο με την. Παρακαλώ, δεν ξέρω τα συνεργεία σας, ενώ είναι έξω στον δρόμο, δεν καταγράφουν όλα αυτά, έτσι ώστε να ξέρετε τι γίνεται.
1: Να εξηγήσω λίγο πώς γίνεται το θέμα με τις λακκούβες και με την επούλωσή τους. Το έχω πει και σε ανακοίνωση ότι είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ το πώς θα το λύσουμε. Πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός τόσο των συνεργείων αλλά και των ανθρώπων που παράγουν άσφαλτο. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να πάρει άσφαλτο, δηλαδή δεν ανοίγει κάποιος κάθε μέρα και έχει δίνει άσφαλτο. Πρέπει να έχει κάποια δουλειά, να βάλει τα μηχανήματα μπροστά για να δουλέψει. Εκεί λοιπόν έχουμε μπει σε μια διαδικασία να απομυθωθούμε την άσφαλτο που χρειάζεται για τις ζακούβες. Έχουμε καταγράψει όλες τις ζακούβες που υπάρχουν, τουλάχιστον τη ΔΕΙΑ, αλλά νομίζω ότι δεν είναι. Είναι αρκετό κομμάτι αυτό που θα καλύψουμε. Έτσι ώστε περίπου στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποια κομμάτια με πίστα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Ίσως πρέπει να το δούμε και εμείς λίγο διαφορετικά στη διαδικασία των ενεργειών που κάνουμε. Δηλαδή, να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί όταν ρίχνουμε μπετόν στην αρχή και μετά να μένει ένα κομμάτι 4 εκατοστά.
0: Ωραία. Επειδή έχω πάρα πολλά ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, και μάλιστα κάποιοι ακροατές σας στέλνουν μήνυμα έτσι ώστε να ξέρετε πού υπάρχουν κάποιες βλάβες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να σημειώσετε ή αν θέλετε μετά την εκπομπή να σας το.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Ούτως ή άλλως ακούσα και την εκπομπή το απόγευμα. Αυτό δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στον πλάνο, στο Τσιλιβί, στο δρόμο που η Διχάλα που κάνει δεξιά για θάλασσα και ευθεία που πάει για μέσα για το χωριό. Εκεί υπάρχει λοιπόν μία βάνα και βλέπω ότι είναι ανοιχτή και έχουν βάλει ένα προστατευτικό εκεί και είναι λέει πάρα πολύ καιρό. Για μισό λεπτό με συγχωρείτε να το βρω γιατί έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ναι βέβαια. Από πέρυσι λέει έτσι είναι στο Τσιλιβί, δεν βρήκαν μία τάπα ιδεΐας να βάλει. Και υπάρχουν δύο κόνοι εδώ που οι οποίοι το έχουν βάλει για να μην πέσει κανένας άνθρωπος μέσα. Δεν ξέρω. Θα σας στείλω φωτογραφία μόλις κλείσουμε. Πάμε τώρα σε επόμενο. Στο Μπελούσι. Στο Μπελούσι λέει τρέχουν τα νερά από εδώ και 1,5 χρόνο. Τι γίνεται με τη βλάβη αυτή?
1: Είναι στο συγκεκριμένο κομμάτι, το έχω απαντήσει 100 φορές. Απλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που βγάζουν τις αναρτήσεις κάνουν και τις αναρτήσεις απλά έτσι για να υπάρχουν σαν άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά στέλνουν όμως και φωτογραφίες, κύριε Πρόεδρε, που φαίνεται. Εκτός αν το νερό το ρίχνουν αυτοί με κανένα κουβά και μετά.
1: Όχι, έχω εξηγήσει το εξής. Ο αγωγός αυτός έφευγε από την Κυψέλη και πήγε στο Καλυπάδο.
0: Ναι.
1: Αυτός ο αγωγός έχει καταργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Γυρίζει το νερό ανάποδα και όταν εμείς έχουμε κόψει την παροχή προς την Κυψέλη και την έχουμε ταπώσει. Κάθε φορά λοιπόν που ταπώνουμε πάει και λίγο πιο πίσω. Αυτό το πράγμα έχει γίνει φέτος τουλάχιστον 4 φορές. Μπορεί να σας το βεβαιώσει ο πρόεδρος του Δραγακίου, ο πρόεδρος της Κυψέλης. Συνέχεια πηγαίνει το συνεργείο και βγαίνει. Κάθε φορά λοιπόν που σπάει, κάποιος πηγαίνει και ανεβάζει μια φωτογραφία. Συνήθως ο ίδιος άνθρωπος. Το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να δούμε. Πώς θα γίνει? Δεν μπορούμε να κόψουμε το νερό από τον Καλυπάδο προς την Κυψέλη μέσω χειμώνα, μέσω καλοκαίρι, συγγνώμη, γιατί υδροδοτούνται και άλλοι άνθρωποι προς τον Καλυπάδο. Οπότε θα πρέπει να σταματήσει αυτό για να γίνει. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Πρέπει να γίνει όταν θα βουλώσει, θα πόσουμε τον αγωγό στο τέλος του. Σπάει η προηγούμενη σωλήνα του αμύατου και δημιουργείται συνέχεια το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχει αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Τουρκάκη, αν μπορείτε, ναι. Νερό, λέει, στο Λιβάδι, στο Μουζάκι, πότε θα πάρουμε στην περιοχή Λιβάδι?
1: Στο Λιβάδι, στο Μουζάκι και γενικότερα στην περιοχή της Λίμνης Μακρύ έχει περάσει ένας πολύ λεπτός αγωγός Φ63 για τα σπίτια που ήταν εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η περιοχή έχει περίπου 50 βίλες. Η κάθε βίλα έχει βάλει και μοτέρ και δεν μπορούν να πάρουν οι υπόλοιποι. Το πρόβλημα δημιουργείται από τα μέσα Ιουνίου μέχρι το Σεπτέμβρι και πιθανόν θα πρέπει να αλλάξει πάλι το δίκτυο, να μπει καινούριο αγωγός μεγαλύτερο, έτσι ώστε να μπορέσει να πάει παραπάνω νερό. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα υπάρχει και είναι από την Αγριλιά μέχρι μέχρι το αεροδρόμιο, σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο το λύνουμε προσωρινά σε κάποιους ανθρώπους. Αν νομίζω είναι η κυρία Τεμπονέα που σας είχε πάρει και εσάς, είναι διάφοροι.
0: Ναι, και η κυρία Μωραΐτη, η οποία εδώ είναι εξαγριωμένη, να ξέρετε, γιατί λέει ότι εντάξει, δεν πάει άλλο, λέει, αυτό που γίνεται. Και μάλιστα μου λέει να μου στείλουν σήμερα και με πολλά αλφα στο τέλος ένα βιτίο νερό. Δηλαδή, τι άλλο θα γίνει? Και επίσης ο κύριος που ρωτάει για το Λιβάδι, συγγνώμη, λέει στο Λιβάδι δεν υπάρχει καμία βίλα. Μάλλον εσείς εννοείτε στην περιοχή της Λίμνης Μακρύ, έτσι, ότι υπάρχουν βίλες.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω τη συγκεκριμένη περίπτωση του συγκεκριμένου κυρίου που ρωτάει, αλλά η περιοχή, να το πω διαφορετικά, που περικλείεται από το ραδιοφωνικό σταθμό, τη γέφυρα της Χαρικιάς και τη Λίμνη Μακρύ, έχει πρόβλημα λόγω ότι οι σωληνώσεις της είναι μικρές. Είναι κάτι που πρέπει να λυθεί, θα το λύσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λυθεί. Το έχω εξηγήσει σε όλους όσους έχουν πάρει τηλέφωνο εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Να πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή όλες οι γεωτρήσεις ΔΕΙΑΣ δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΣ παράγει όλο το νερό που μπορεί να παράγει. Και δίνει όλο το νερό που μπορεί να δώσει. Προφανώς δεν φτάνει. Είμαστε στα μέσα Αυγούστου. Δεν είναι περιοχές που δεν παίρνουν νερό, με εξαίρεση τις συγκεκριμένες περιοχές που έχουμε πει. Είναι όμως μειωμένη ποσότητα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που βλέπουμε εμείς, δεν ξέρω αν είναι, δεν θέλω να το πω ότι είναι ο κανόνας, ότι ο ένας παίρνει και ο δίπλα δεν παίρνει. Γιατί κάποιος έχει ένα μοτέρ μεγαλύτερο και τραβάει παραπάνω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και δυστυχώς υπάρχουν.
0: Στα Λαγκαδάκια, λίγο πιο κάτω από την εκκλησία και πάνω στο δρόμο, υπάρχει μία βλάβη, κύριε Πρόεδρε, 6 μήνες τώρα.
1: Ωραία, δεν το ξέρω, θα το αναφέρω.
0: Λαγκαδάκια στην εκκλησία, λίγο πιο κάτω που είναι η εκκλησία, από την εκκλησία μάλλον, συγγνώμη, και είναι επί του δρόμου, δηλαδή φαίνεται, είναι εμφανέστατη η βλάβη. Μάλιστα λέει εκεί υπάρχουν 2 βλάβες, γράφει ο φίλος, ο Ντένις. Σας παρακαλώ να το δούμε λίγο αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα την ώρα που είμαστε στον αέρα με τον κύριο Τουρκάκη.
1: Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι όποια βλάβη είναι, προφανώς μπορεί να πάρει και εμένα και οποιονδήποτε, αλλά το 41090 είναι το τηλέφωνο με τις βλάβες. Προφανώς αυτή τη στιγμή υπάρχει πολλή κίνηση και μπορεί να χτυπάει και να μην απαντάει κανείς.
0: Ναι, γιατί είναι, μιλάει εκείνη την ώρα.
1: Μιλάει εκείνη την ώρα, αλλά αν κάποιος επιμείνει λίγο προς το μεσημέρι, νομίζω θα βρει το.
0: Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα που λέτε τώρα και καλά κάνετε και το λέτε. Στο σταθερό τηλέφωνο, όταν παίρνουμε και καλή, δεν πάει να πει ότι κάποιος αδιαφορεί και δεν το σηκώνει.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι ότι μιλάει. Δυστυχώς δεν κάνει αυτό τον ήχο που έκανε παλιά, το του. Ότι μιλάει δηλαδή. Καλή κανονικά. Και καμιά φορά και το κινητό μας. Καλή, αλλά εμείς μιλάμε στην άλλη γραμμή. Και ο άλλος σου λέει, α, με γράφει.
1: Επειδή πολλές φορές έχει γίνει αυτή η συζήτηση, εγώ το έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές και καλή, και ενώ είμαι μέσα και βλέπω ότι μιλάει.
0: Ναι. Και καλή, ναι. Εντάξει, αυτό να το πούμε, μην τα ρίχνουμε όλα στους υπαλλήλους, έτσι, προς Θεού. Και αυτοί, επειδή αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα με βλάβες που παίρνει ο κόσμος καθημερινά. Ναι, εδώ η κυρία Μωραήτη ρωτάει και ρωτώ, λέει πάλι, γιατί πριν 2 εβδομάδες έπαιρνα νερό κάθε μέρα. Οι βίλες έχουν από πριν, τι εννοεί, ότι οι βίλες υπήρχαν από πριν, αλλά πριν από 2 εβδομάδες εγώ έπαιρνα κανονικά, λέει, τώρα δεν παίρνω.
1: Ναι, πολύ, πολύ απλό είναι αυτό. Η πληρότητα δεν είναι πάντα η ίδια, δηλαδή τώρα μπορεί να είναι πλήρες όλοι.
0: Ναι, ότι ναι, είναι...
1: Πριν 2 εβδομάδες μπορεί να μην ήταν πλήρες.
0: Μάλιστα. Επίσης υπάρχει ένα σοβαρό θέμα.
1: Να σας πω κάτι, για να μην θεωρήσει η κυρία Μωραήτη ή οποιοδήποτε οτιδήποτε. Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν το ξέρω. Έτσι. Δεν είναι κάτι. Απλά από το γενικότερο που γνωρίζουμε εκεί πέρα. Γιατί έχουμε πάει πολλές φορές, γι' αυτό το λέω.
0: Μάλιστα. Και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Όχι ότι αυτό δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν παίρνουν νερό. Είναι τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΣ. Τι θέλω να πω. Πήρε ένας φίλος τηλέφωνο νωρίτερα, ο οποίος είναι 80+, είναι πάνω από 80 ετών. Ο άνθρωπος δεν παίρνει καμία σύνταξη της προκοπής. Και του ήρθε ένας λογαριασμός 60 ευρώ. Ο οποίος μου λέει τα 30 είναι το νερό και τα 30 είναι τα υπόλοιπα. Ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά και το λέτε και συνέχεια, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα οικονομικό στην ΔΕΙΑΣ και πρέπει να εισπραχθούν τα χρήματα που χρωστάει ο απλός πολίτης. Όμως ο απλός πολίτης είναι πολύ φτωχός, δυστυχώς. Υπάρχουν όμως και μεγαλοπολίτες, κύριε Πρόεδρε, οι οποίοι χρωστάνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εσείς το έχετε πει, δεν το λέω εγώ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Υπάρχει δυνατότητα, αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, οτιδήποτε, να έρθει να κάνει την αίτηση της ΔΕΙΑΣ, να εξεταστεί το θέμα του και να έχει μειωμένο τιμολόγιο. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάποιος έχει, μπορεί να έρθει να το δούμε. Τώρα, το συγκεκριμένη περίπτωση που λέτε, δεν μπορώ να σας πω, πρέπει να το δούμε αναλυτικά.
0: Με τους μεγαλοφιλέτες τι γίνεται? Έχετε βρει άκρη, γιατί έχετε πάρει μέτρα, το ξέρουμε. Και είστε και από τους λίγους ή ο μοναδικός ο οποίος έχει βαρέσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν μασάει, δηλαδή δεν το βλέπετε πολιτικά ότι είμαι πολιτικός και φοβάμαι γιατί μην χάσω ψήφους.
1: Το μόνο που δεν με ενδιαφέρει προσωπικά, αλλά και νομίζω και το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, οι μεγαλοφιλέτες αυτή τη στιγμή έχουν γίνει κατασχέσεις, έχουμε κάνει όλα τα μέσα. Σε συγκεκριμένους, ας πούμε, έχουμε κάνει από διακοπή της αποχέτευσης, τη σύνδευση, κατασχέσεις και έχουν πάει στα δικαστήρια και έχουν δικαιωθεί τα παλιστικά του μετά τον Οκτώβρη. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να μην εξαντλήσουμε όλα τα μέσα και τα εξαντλούμε. Και βλέπετε ότι υπάρχουν και οι αντιδράσεις από πολύ γνωστούς ανθρώπους για τη ιδέα, δεν τους ενημερώνει και κατάσχει λογαριασμούς ή κάνει οτιδήποτε. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε και εμείς ότι πρέπει πλέον όλοι να πληρώνουμε το λογαριασμό του νερού. Ανεξάρτητα, αυτό, να σας πω κάτι, ας μην ψηφίσει κανένας στις επόμενες εκλογές, δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ποινική ευθύνη οι όσοι είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εισπράξη, μάλλον για τη μη πληρωμή των λογαριασμών. Ποινική ευθύνη, όχι αστική. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πληρώσουμε κάτι.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι ποινική. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και ένα δεύτερο που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι το εξής. Και αυτό είναι νόμος. Δεν είναι ότι είναι επιλογή της ΔΕΙΑΣ. Δεν το έκανε η ΔΕΙΑΣ. Ότι αν ένας λογαριασμός σήμερα, ο δικός σας λογαριασμός, αν σήμερα είναι 100 ευρώ και δεν τον πληρώσετε για 6 μήνες, στους 7 μήνες θα γίνει 150. Έχει 50% προσάυξη. Αυτό είναι, έχει νομοθετηθεί πλέον. Δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να ανταλλάξει ούτε διοικητικό συμβούλιο, ούτε πρόεδρος, ούτε δήμαρχος, ούτε κανένας. Αυτό λοιπόν, για να το κάνει ο κράτος, πάνω να πει ότι είχε προβλήματα. Έβλεπε ότι η ΔΕΙΑ κλείνουν, θα πρέπει να κλείσουν. Mm-hmm. Αυτό προσπαθεί να λύσει. Δυστυχώς, στο 2026 τα πάντα είναι θέμα βιωσιμότητας. Είτε λειτουργεί σωστά και έχει μια βιωσιμότητα, είτε δεν λειτουργεί σωστά και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε πριν από 10-15 χρόνια, ότι εντάξει, το χρέος από 3 εκατομμύρια το φτάσουμε στα 12 και δεν τρέχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε ποινικές ευθύνες και πρέπει με κάποιο τρόπο να εισπράξουμε τα λεφτά μας. Τα λεφτά της ΔΕΙΑΣ εδώ.
0: Ναι.
1: Και είναι και θέμα δικαιοσύνης. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να πληρώνει ένα λογαριασμό 20-30 ευρώ και ο άλλος που έχει 1.000, 2.000, 5.000 θα τα αφήνει και να λέει δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα πάω να κάνω ρύθμιση.
0: Με το Τσιλιβί τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, με το έργο, προχωράει?
1: Το έργο έχει ολοκληρωθεί σήμερα, νομίζω θα τελειώσει.
0: Φτάσαμε κάτω στο αντλιοστάσιο.
1: Το αντλιοστάσιο είναι ήδη στη διαδικασία του να κατασκευαστεί.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε μέσα στον Αύγουστο, γιατί κλείνουν όλες οι εταιρείες.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Να συνεργαστούν. Αλλά ενδεχομένως τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε κάνει και να ξεκινήσει και το αντλιοστάσιο, ναι. Ο αγωγός όμως θα λειτουργήσει αυτή τη στιγμή με ενδιάμεσο φρεάτιο που θα μεταφέρει τα λίμματα στο κεντρικό αντλιοστάσιο. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Δηλαδή, ίσως και αυτή τη βδομάδα θα μπορούσε να γίνει. Έτσι όπως το συζητάω κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις απαντήσεις που δώσατε. Πάντως η κυρία Μωραΐτη εδώ συνεχίζει, μου λέει ότι δεν μπορώ, μου λέει, δυστυχώς να πληρώνω συνέχεια 100 ευρώ για να φέρνω νερό στο σπίτι.
1: Μπορεί να πάρει το 41-090, μάλλον, το 41-090 να πει ότι χρειάζεται νερό και να συνεννοηθεί με την υπηρεσία να της πηγαίνει νερό. Φαντάζομαι ότι αν είναι σπίτι, χρειάζεται 2 βιτία το μήνα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο τέτοιο. Αλλά μπορεί να πάρει και τη ΔΕΙΑΣ.
0: 41-090. Με λίγη υπομονή. Εντάξει. Ναι. Γιατί εντάξει, χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο. Λοιπόν, μιλάει μάλλον συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Έδωσε και απαντήσεις στα ερωτήματα των ακροατών. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μείνατε ευχαριστημένοι. Κυρία Μωραΐτη, 41-090-2695-0. Πάρτε ένα τηλέφωνο, λίγο υπομονή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές βλάβες και μιλάει συνέχεια το τηλέφωνο.

οπότε παίρνετε τηλέφωνο στην ΔΕΙΑΣ. Είναι πικρό. Εντάξει, καταλαβαίνω, έχετε και εσείς τα δίκια σας, όπως και πάρα πολλοί ακροατές όλα αυτά τα χρόνια με τόσα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα και στο νερό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στον Prisma 92. Ακολουθεί σύνδεση πρώτη για σήμερα με, με τον Real FM. Και αμέσως μετά, στις 12 με 2, έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη, η Μαριέτα. Όχι, σήμερα δεν είναι. Ζητώ συγγνώμη. Sorry. Foul. Σήμερα δεν θα είναι μαζί μας η Μαριέτα. 12 με 2 θα ακούσουμε μουσικούλα. Ελληνική μουσική. Ωραία, πολύ ωραία. 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM. Με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. Ωραία ελληνική μουσική, έτσι να χαλαρώσετε λίγο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα. 3 λεπτά μετά τις 8. Ωστότε να είστε όλοι

0: 50 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Ρίσμα 92.
9: Αναμένεται να πάρει μεταγραφή για ομάδα της Σαουδικής Αραβίας η αποστολή του Ολυμπιακού για το σημερινό πρώτο αγώνα με την AI Megan για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ, με τον Γρηγόρη Λιβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Για τρεις ώρες, από τις 10 μέχρι τη 1. Μαζί μας, ποιος είναι στα πλήκτρα? Ο Τάκης ο Μαυράκης,
1: Τάκης Μαυράκης, εμπειρία και δύναμη.
0: Έτσι, μπράβο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ειρήνη Κουρτή. Παλιά καραβάνα, να ξέρετε.
1: Στο 211-200-8200. Και τα βεβαίως, μαθαίνω κι εγώ.
0: Τι άμα δεν τα ξέρεις απ' έξω, τι είναι, περίμενε να τα μάθεις, εμάς περίμενες. Εσύ είσαι πολύ πυρός. Και το email μας για τα μηνύματά σας βεβαίως.
1: Ναι, είναι το studio@realfm.gr.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας για να συζητήσουμε διάφορα θέματα που έχουμε φτιάξει εδώ με τον Γρηγόρη. Τη σκαλέτα της εκπομπής που θα έλεγε και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο οποίος μπανιαρίζεται μάλλον, δεν μας ακούει μάλλον. Φτιάχνει τρέιλερ, θα τα ακούσετε. Δεν θα πω παραπάνω. Έτσι έχει το παιδί δουλειά αυτόν τον καιρό. Θα το καταλάβετε σε πολύ λίγες μέρες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη φωτιά, Γρηγόρη μου, στη Δυτική Αττική για 5/24.
1: Ναι, είναι τρία τα ενεργά μέτωπα.
0: Τρία, θες να μας πεις λίγο, επειδή ξέρω ότι θα παρακολουθείς πολύ στενά όλα αυτά. Πού βρισκόμαστε? Είναι καλύτερη εικόνα πάντως.
1: Είναι καλύτερη εικόνα. Ωραία. Το πρώτο ενεργό μέτωπο βρίσκεται βόρεια-ανατολικά στις περιοχές Κρύο, Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Το δεύτερο, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιχειρησιακή προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εκτείνεται από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Και το τρίτο εντοπίζεται στη νότιο-ανατολική πλευρά στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η πυροσβεστική θεωρεί κρίσιμες ώρες μετά τη 1:30, όταν πέφτει υγρασία, αυξάνεται η θερμοκρασία και δημιουργεί συνθήκες που ευνοεί νέες αναζωπυρώσεις.
0: Εντάξει, εικόνα, όσοι είδαμε και έχουμε δει τις εικόνες, είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες, δεν ξέρω αν ξέρεις αριθμό.
1: Ναι, ο αριθμός τώρα είναι 132.900 στρέμματα. Είναι τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα από το Κοπέρνικους.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως έχουν χαθεί περιουσίες στις φλόγες. Πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν καταστραφεί. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Έχουν μείνει χωρίς τίποτα. Και περιμένουν τη στήριξη την κυβερνητική. Και είναι λογικό. Θα τα συζητήσουμε για τα μέτρα στήριξης όλα με τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα στις 10:35, τον οικονομικό σύμβουλο που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα και θα μας δώσει όλο το φάσμα των μέτρων και τις λεπτομέρειες. Για τους ανθρώπους που μας ακούν και θέλουν να μάθουν τι ακριβώς θα γίνει με τα μέτρα στήριξης. Και ποια θα είναι και πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία.
1: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και τις απώλειες των ζώων και φυσικά και την οικολογική καταστροφή.
0: Ακριβώς έχει δίκιο ο Γρηγόρης, μπορεί να τα ξεχνάμε. Βεβαίως, πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινη ζωή. Μετράμε ήδη δύο ανθρώπους που χάθηκαν σε αυτή την πυρκαγιά. Έναν κυβερνήτη, τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου και τον ας πούμε συγκυβερνήτη, το σύνδεσμο δηλαδή. Ο ένας Δανός και ο άλλος Έλληνας. Και βεβαίως την φωτιά της στην Κρήτη έχουμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς. Άρα δεν είναι, είναι τραγικός ο απολογισμός. Δυστυχώς τρώνε και θύματα από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Να πω ότι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών του Σωματείου πριν από λίγο είπε ότι όλα τα μέτωπα είναι σε ύφεση και το στίχημα πλέον είναι η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Το ζήσαμε και κάπου εχθές το απόγευμα αυτό. Ξαφνικά έβλεπα, δεν θυμάμαι τώρα το Open, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν εκεί που ήταν σε ύφεση, υποτίθεται.
1: Στα Μέγαρα, στα Μέγαρα. Έτσι,
0: στα Μέγαρα, στη Λουμπά.
1: Ναι, στο Κανδύλι.
0: Στο Κανδύλι ήταν εκεί που ξαφνικά αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά, η φωτιά.
1: Ναι, και έγινε και νέα κένωση της περιοχής.
0: Ναι. Λοιπόν, και τώρα μια και που λέω για τις πυρκαγιές. Για εμάς τους συναδέλφους που καθόμαστε πολύ ωραία στο στούντιο και μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις και μιλάω για τον εαυτό μου, δεν βάζω τον Γρηγόρη μέσα, μιλάω για μένα που πια δεν είμαι στο πεδίο. Κάποτε ήμουν ελεύθερη ρεπόρτερ, τώρα δεν είμαι και έχουμε ανθρώπους που είναι έξω. Μην πυροβολείτε τους συναδέλφους που βρίσκονται στα μέτωπα. Και θα μιλήσω ανοιχτά. Θα μιλήσω για αυτό το κορίτσι, δεν την ξέρω τη Μαρία, την ξέρω συνάδελφη. Τη Εμπάνου. Η οποία έκανε το τραγικό λάθος για κάποιους. Την ώρα εκεί που έδινε τη φωτιά η κοπέλα να χαμογελάσει, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό της, πόσο κουρασμένη ήταν, δεν θα μπω σε αυτό. Όλοι εσείς που έχετε το πληκτρολόγιο και αρχίζετε και κάνετε κριτική σε αυτό το κορίτσι, που δεν ξέρετε πόσες ώρες είναι εκεί, μέσα στη φωτιά. Δηλαδή δεν έχετε λίγο συνέστηση. Και θα πω πάλι με τη Μαρία. Με τη Μαρία και μόνο όλοι μας.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση το θέμα.
1: Το είδα το βίντεο.
0: Και, ναι. Για πες την άποψή σου. Μπορεί να είναι μια άβολη στιγμή.
1: Είναι άβολη και δυσάρεστη
0: είναι
1: η εικόνα που βλέπουμε.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο.
0: Δεν έχουμε κάνει κανείς μας αυτό το επάγγελμα ποτέ λάθος. Όσο ελεύθερος, όσοι είμαστε, έχουμε περάσει και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από το. Και ακόμα εδώ. Στο μικρόφωνο, δεν έχω κάνει λάθη ποτέ.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει το ελαφρυντικό της νεαρής ηλικίας.
0: Δεν είναι μόνο
1: σίγουρα
0: αυτό.
1: Υπάρχει...
0: Και, συνθήκες
1: της... και οι συνθήκες, και βέβαια. Και οι συνθήκες
0: του
1: πόσες ώρες βρίσκεται στο μέτωπο.
0: Ακριβώς.
1: Τι
0: ακριβώς.
1: Αντιμετωπίζει εκεί, τι συμβαίνει.
0: Την ψυχολογία αυτού του παιδιού, του κοριτσιού. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Δηλαδή δεν είναι η στιγμή μόνο που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή δεν είναι η στιγμή του ζωντανού μόνο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουν προηγηθεί ατέλειωτες ώρες.
0: Ακριβώς. Επίσης αυτά τα παιδιά βρίσκονται με τις ώρες στο πεδίο. Έτσι, διακινδυνεύουν και τη ζωή τους για να δώσουν το ρεπορτάζ όλοι οι συνάδελφοι. Όλοι, σε όλα τα κανάλια. Είτε είναι πανελλαδικά, είτε περιφερειακά, είτε οτιδήποτε. Λίγο κατανόηση και σταματήστε αυτό το πράγμα με το πληκτρολόγιο. Είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε, να κατακρίνουμε. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν με τη Μαρία. Το λέω πολύ, πολύ ξεκάθαρα.
1: Ναι, επίσης μπορούμε να αναρωτηθούμε και για το ψυχολογικό μηχανισμό αντιμετώπισης μιας δυσάρεστης κατάστασης. Δηλαδή, πολλές φορές το βλέπουμε αυτό, ακόμη σε απώλειες, σε κηδείες παράδειγμα. Μπορεί να υποθεί κάποιο αστείο, μπορεί να γελάσουν οι άνθρωποι, δηλαδή να διασκεδάσουν μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη στιγμή.
0: Πολύ σωστά, το ψυχολογικό
1: φορτίο
0: που ο καθένας κουβαλάει. Ακριβώς. Δεν ξέρετε πώς το διαχειρίζεται. Οπότε, ας είμαστε λίγο πιο, πώς να πω, λίγο πιο άνθρωποι. Λίγο πιο άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έτσι σταυρώνουμε τους ανθρώπους και κυρίως. Έχει μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον η Μαρίσια Μπάνου. Είναι εξαιρετική ρεπόρτερ. Δεν την ξέρω το κορίτσι, δεν την γνωρίζω, δεν είναι φίλη μου. Την ξέρω ως συνάδελφο. Εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερη. Λέω λοιπόν ότι αυτό το κορίτσι, καταλαβαίνετε πώς νιώθει τώρα να την πυροβολούν στο διαδίκτυο.
1: Είναι η εποχή των social media αυτή.
0: Ακριβώς, δηλαδή, αυτό
1: ότι
0: το πράγμα.
1: Πυροβολούμε
0: λοιπόν
1: από το πληκτρολόγιο ή μάλλον από. Όχι το πληκτρολόγιο, από την οθόνη του κινητού συνήθως. Είναι η αγαπημένη ενασχόληση των περισσότερων σήμερα.
0: Ακριβώς. Και αυτή η ανωνυμία. Ανωνυμία. Να μπορούμε να. Η ανθρωποφαγία μέσω του διαδικτύου, ανωνύμως όμως, γιατί κάποιος, αν θέλει, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κριτική με το όνομά τους, το επίθετό τους, έχουν όνομα, ονοματεπώνυμο. Αυτή η ανωνυμία, βάζουμε μια κουκούλα και παίρνουμε όλους. Τι να πω, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, να μπουν κάποια όρια. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για τη Μαρία, γιατί πραγματικά με έχει ενοχλήσει και εξοργήσει το συγκεκριμένο θέμα. Η κοπέλα βρίσκεται, η συνάδελφος. Η νεαρή ρεπόρτερ. Δεν ξέρουμε πόσες ώρες βρισκόταν στο πεδίο. Έδινε το ρεπορτάζ, είναι εκπληκτική στη δουλειά της. Λοιπόν, λίγο κατανόηση. Σε όλους τους συναδέλφους που βρισκόταν στο πεδίο. Σε όλους. Έχουμε περάσει από αυτό, το έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει τα λάθη μας, έχουμε δεχτεί την κριτική και είναι καλοδεχούμενη και τώρα η κριτική, αλλά λίγο ανθρωπιά.
1: Και επίσης πρέπει να διαχωρίσουμε την πραγματική πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι ο κόσμος ο πραγματικός, ο κόσμος των social media. Δηλαδή επειδή μπορεί να υπάρχουν κάποιες χιλιάδες μηνύματα από τα κινητά σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο αληθινός κόσμος.
0: Και έρχονται και τα πρώτα μηνύματα για τη Μαρία. Και εγώ χαίρομαι. Δηλαδή η Σοφία λέει με τη Μαρία φυσικά. Ο Βασίλης λέει το ίδιο. Ο άλλος Βασίλης, Αμαλία και η Γρηγόρη έχετε δίκιο. Βλέπεις ότι ο κόσμος δεν θέλει την ανθρωποφαγία. Λοιπόν, να σταματήσουμε κι εμείς οι ίδιοι. Το συνάφι μας. Λοιπόν, είμαστε με τη Μαρία. Τέλος. Τελεία και παύλα. Και πάμε παρακάτω, Γρηγόρη μου. Και συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα χρονιά. Λοιπόν, ο Γρηγόρης που. Ξέρετε ότι ο Γρηγόρης είναι στη Σύνταξη Ειδήσεων, εκφωνεί δελτία ειδήσεων, εξαιρετικός όπως όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά, όλοι εδώ στο Real FM. Έχουμε κάτι που να μας ανησυχεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, γιατί ακούω ότι θα ενισχυθούν πάλι άνεμοι.
1: Ναι, για αύριο.
0: Θα έχουμε μελτεμάκι δηλαδή.
1: Ναι, για σήμερα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ένταση, θα είναι στα 6 μποφόρ.
0: Ναι.
1: Η ένταση των ανέμων τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: Τις επόμενες μέρες βλέπουμε έτσι και αλλιώς η πρόγνωση της, στη μετεωρολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούμε πολλές φορές για μακροπρόθεσμες υποθέσεις, οι οποίες βέβαια δεν ευσταθούν με ακρίβεια. Η μεγαλύτερη πρόγνωση είναι 3 μέρες και αυτή βέβαια είναι υποαμφισβήτηση από τους ίδιους τους μετεωρολόγους. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην επόμενη μέρα, να 6 ώρες που βγαίνει ένα μετεωρολογικό δελτίο, τόσο πιο ακριβείς είμαστε.
0: Σωστά. Πάντως ακούω ότι επειδή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή ανεβαίνει τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, θα φτάσει δυτικά, νομίζω, μέχρι και 38-39. Ακούω τους μετεωρολόγους, δεν είμαι μετεωρολόγος, και θα έχει και μελτεμάκι. Και ήδη είναι λόγω και της προηγούμενης ζέστης. Καύσωνα δεν έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, υπάρχει ζέστη. Υπάρχει καύσιμη ύλη. Οπότε θέλει προσοχή για τις επόμενες μέρες.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, και τώρα, εγώ δεν θα αναφερθούμε εδώ με τον Γρηγόρη τώρα στα μέτρα στήριξη για τους πληγέντες, γιατί έχουμε τον κύριο Χατζησαλάτα και είπαμε να τα πούμε όλα εκεί. Να τα συζητήσουμε, να μας ενημερώσει, να κάνουμε μια συζήτηση έτσι για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Γιατί υπάρχουν και απορίες. Ναι.
0: Υπάρχουν απορίες, έχω και εγώ απορίες και θα έχει και ο κόσμος απορίες. Λοιπόν, τώρα να πω. Τάσο μου, δεν θα σου απαντήσω στο μήνυμα. Αλήθεια, δεν θα σου απαντήσω. Δεν καταλαβαίνεις τι είπα. Ειλικρινά, όχι. Δεν θα κλάψω. Όταν χρειαστεί να κλάψω, θα κλάψω γιατί το νιώθω. Μάλλον εσύ δεν έχεις ανθρωπιά μέσα σου για να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, βλέπεις ότι ο κόσμος όμως είναι. Αυτό που λέμε ότι ας πάμε, λέει, ας πάμε εμείς όλοι έξω εκεί που ήταν η Μαρία. Βλέπεις τι είναι αντίδραση του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος θεωρώ ότι καταλαβαίνει ότι αυτό ήταν μια στιγμή που μπορεί να την και εσύ να την είχες και εγώ και ο καθένας μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας.

0: Αθηνά, στέλνεις ένα μήνυμα για τις συντάξεις χειρίας. Νομίζω ότι κάνεις λάθος. Θα ρωτήσω και τον Γιάννη Χατζησαλάτα. Έχουμε και τον κύριο Μπούρλο όμως. Δεν αφορά μόνο το δημόσιο. Αφορά και το ιδιωτικό τομέα. Η ρύθμιση που ψηφίστηκε και ότι πια δεν θα περικόπτονται οι συντάξεις χειρίας δεν αφορά μόνο.
1: Το σύνολο αφορά.
0: Ακριβώς. Η κυρία Αθηνά λοιπόν νομίζω ότι κάνει λάθος, αλλά έχουμε τον κύριο Μπούρλο, δεν έχουμε σήμερα τον ερωτολόγο, τον Δημήτρη τον Μπούρλο.
1: Ναι. Είναι μετά τις 12.30.
0: Ωραία. Να μην η κυρία Αθηνά στις 12.30 που θα τον έχουμε τον κύριο Μπούρλο, τον Δημήτρη τον Μπούρλο, που ξέρει πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά, να του κάνουμε την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι κάνει λάθος, κυρία Αθηνά. Αφορά η ρύθμιση το σύνολο των συντάξεων χειρίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
1: Που υπάγονται στις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Απλώς ξέρεις τι είχε συμβεί. Γινόταν κανονικά η μείωση στις συντάξεις του δημοσίου και δεν γινόταν στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Άρα ουσιαστικά τι γίνεται, οι άνθρωποι του ιδιωτικού τομέα ούτε θα χρειαστεί να γυρίσουν χρήματα πίσω, γιατί τι υπήρχε, ποια κουβέντα υπήρχε συζήτηση πριν τη ρύθμιση, ότι αν έπρεπε να εφαρμοστεί που έπρεπε η ρύθμιση για μείωση και στον ιδιωτικό τομέα και οι άνθρωποι αυτοί πήραν συντάξεις τα προηγούμενα χρόνια χωρίς τη μείωση, έπρεπε να τα πιστέψουν πίσω. Πράγμα που δεν θα γίνει. Ούτε θα περικοπεί, που έτσι κι αλλιώς δεν είχε καν περικοπεί στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ούτε θα μειωθεί η σύνταξή τους. Επίσης, όσοι παίρνουν και δικιά τους σύνταξη εργάζονται, δεν θα γίνει περικοπή. Θα παίρνουν μέχρι 2 εθνικές συντάξεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα θα σας τα πει καλύτερα ο Δημήτρης ο Μπούρλος, 12 και 35, αλλά λέω Αθηνά μου ότι κάνεις λάθος. Καλημέρα Δημήτρη μου, λέει την καλημέρα μου. Λέω πια με την ανθρωποφαγία. Έχω σβήσει φωτιές στη Βόρεια Άβια και κάποια στιγμή εύκολα τα χάνεις και μπορεί να κάνεις κάτι που δεν αρέσει στους άλλους. Είναι φοβερή η ένταση. Ευχαριστούμε Δημήτρη για το μήνυμά σου.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Οι περισσότεροι λέει κρίνουν και κατακρίνουν τις περισσότερες φορές χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς κρίνουν. Απλά αναπαράγοντας κάτι που διάβαζαν παίζοντας με το κινητό τους σε κάποια ακριβοπληρωμένη ξαπλώστρα. Σεβασμός στα παιδιά που τρέχουν στον δρόμο για να βγάλουν το μεροκάματό τους.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, καλημέρα. Σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με τη χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μήνυμα από το Σωτήρη. Μας ακούει στην Αμοργό, την πανέμορφη. Καλημέρα, Σωτήρη. Λέει: καλημέρα σας. Έχετε απόλυτο δίκιο για την κοπέλα, τη συνάδελφο. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι που έχουν εντάξει, στο σελίδες έβγαλαν την εξής είδηση. Ο κόσμος σκεγόταν και αυτή γέλαγε. Κάποιοι από αυτούς είναι συνάδελφοί σας. Ψάξτε το. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, Σωτήρη μου, ειλικρινά. Εγώ την είπα και ο Γρηγόρης εδώ, νομίζω έχει την ίδια άποψη με μένα. Δεν θα κάτσω ούτε να κάνω τώρα τον Δημήτρη των πάντων. Λέω όμως ότι όλοι μας πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά τα παιδιά και βεβαίως. Είναι πολύ εύκολα να επικρίνεις και να κατακρίνεις, αλλά όταν βρεθείς στην ίδια θέση, θα ήθελες να σκόνει το ίδιο. Αυτό λέω.
1: Καλημέρα και στο φίλο Βαγγέλη. Λέει ότι η ψήφος είναι επίσης μυστική. Η ανωνυμία δεν είναι κάτι αθέμητο. Η ιδιωτικότητα είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατική εμπλοκή. Διασφαλίζει ότι τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και διαλόγους χωρίς να ανησυχούν για ανεπιθύμητη έκθεση. Επίσης, είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Οπότε δεν απαιτείται η οποιαδήποτε δικαιολόγηση. Τώρα, σχετικά με το περιστατικό με τη συνάδελφο δημοσιογράφο, αναφέρει ότι δεν το γνωρίζει, αλλά η ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως λέει, είναι δεδαλώδης και ότι η εξωτερήκευση δεν είναι πάντα όπως ορισμένοι το φαντάζονται και δεν μπαίνει σε καλούπι.
0: Ναι.
1: Ψαγμένο μήνυμα.
0: Ψαγμένο μήνυμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία Αθηνά, δεν θα σου απαντήσω. Κοιτάξω τον καθρέφτη σου μόνο, να δεις την ανθρωπιά. Κοιτάξω λίγο στον καθρέφτη, δεν θα απαντήσω σε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ. Ανάψαν τα αίματα πρωί-πρωί και πώς να μην ανάψουν, πολλά τα θέματα. Έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε και τηλεδιάσκεψη για το μεταναστευτικό, των Ευρωπαίων ηγετών.
1: Ναι, των Ευρωπαίων Υπουργών, Εσωτερικών.
0: Και μετανάστευση. Άρα ο κύριος Πλεύρης θα συμμετάσχει στην συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη.
1: Ναι, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα θα προσπαθήσουν να εξάγουν τα πρώτα συμπεράσματα από την κρίση στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, μετά την είσοδο, τη μαζική είσοδο μεταναστών. Ένα γεγονός που προκάλεσε πολύ μεγάλη ένταξη μεταξύ της Μαδρίτης και πολλών ευρωπαϊκών πρωτευουσών.
0: Ήταν περίσταση του Σάντσεθ, δεν ήτανε, για το κομμάτι αυτό, το τι γίνεται τώρα στη Θέουτα. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά. Γι' αυτό και γίνεται και αυτή η τηλεδιάσκεψη αυγουστιάτικα.
1: Ναι, αυτό αποδίδεται σε μια πρόσφατη απόφαση που έβγαλε ανώτατο δικαστήριο στην Ισπανία, ότι όσοι περνούν στα σύνορά της, θα εξετάζεται το αίτημά τους για άσυλο και δεν θα επιστρέφουν άμεσα πίσω. Δηλαδή υπήρξε μια αλλαγή για την οποία κατηγορείται ο Σάντσεθ, ότι έδωσε ένα σήμα για είσοδο μεταναστών στην Ισπανία.
0: Και εκεί υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Υπάρχει και ένα άρθρο σήμερα του κυρία Μητσοτάκη στο Πολιτικό, ακριβώς για το μεταναστευτικό. Έτσι, και ότι ουσιαστικά όλες οι χώρες, και είμαστε από τις χώρες που δεχόμαστε μετανάστες και αρκετούς, εντάξει, δεν ξέρεις πότε θα. Θέλω να πω, θα σου προκύψει το θέμα. Θα θυμόμαστε τι έγινε στον Εύρο.
1: Ναι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μια άμυνα απέναντι σε πιθανή υβριδική απειλή, γιατί όπως ξέρουμε από την Τουρκία υπάρχει θεωρητικά, υπήρξε και πρακτικά στο παρελθόν, οπότε επιχειρεί να το συνδέσει και να βάλει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα γύρω από ένα τέτοιο κίνδυνο.
0: Εγώ θα έλεγα να δούμε και τη χρηματοδότηση, δηλαδή να δούμε τα χρήματα που έχει πάρει η Τουρκία και τι έχει κάνει. Βέβαια, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι, και φαίνεται ότι είναι μετά έτσι και τις συνεννοήσεις με την Τουρκία έχουν περιοριστεί. Δεν έχει περιοριστεί όλο αυτό με...
1: Από την Τουρκία, από την Τουρκία. Από την Τουρκία, ναι. Λοιπόν, τώρα η Κρήτη είναι το
0: θέμα. Η Κρήτη είναι το θέμα. Τη Λιβύη που έρχονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Λέω όμως ότι η Τουρκία έχει πάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό πάρα πολλά χρήματα.
1: Ναι, συντηρεί και τεράστιο ρυθμό.
0: Ναι, σωστό. Δηλαδή έχει δίκιο ο Γρηγόρης.
1: Περίπου 3 εκατομμύρια είναι μόνο στα σύνορα με τη Συρία σε κατασκηνώσεις.
0: Ναι, ωραία. Οπότε ας το δούνε λίγο όλο το κομμάτι αυτό
1: ευρωπαϊκό. Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχεί απόλυτη υποκρισία.
0: Ναι.
1: Απόλυτη υποκρισία σε σχέση με το μεταναστευτικό συνολικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θέλει, ποιοι είναι οι στόχοι που έχει.
0: Ναι, ας ξυπνήσω λίγο η Ευρωπαϊκή και δεν μιλάω, γιατί τώρα υπάρχουν και βλέπεις και πώς λόγω του μεταναστευτικού σε όλη την Ευρώπη, πώς το θέμα το συγκεκριμένο το χρησιμοποιούν τα ακροδεξιά κόμματα. Βλέπε Γαλλία, βλέπε Γερμανία, και όχι, βλέπε Ισπανία, βλέπε άλλο και άλλες δυνάμεις. Έτσι, ενώ τα ακροδεξιά κόμματα, και πώς είναι βούτυρο στο ψωμί τους όλο αυτό.
1: Ναι, και πόσο εύκολα μπορούν να στήσουν στον τοίχο κάθε χώρα μεμονωμένα που δέχεται μια πίεση.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν επιχειρούν να δώσουν λύση συνολική. Γιατί και εμείς βρεθήκαμε και στο παρελθόν.
0: Ναι, και
1: βρεθήκαμε στο παρελθόν στον τοίχο.
0: Ναι, αλλά και έχουμε βρεθεί και ακόμα βρισκόμαστε στον τοίχο. Θυμάμαι τι έγινε με αυτή την άτυχη Μαρία. Μαρία, δεν την αν θυμάμαι τώρα όλο αυτό το χαμό που έγινε. Μαρία, το λέω το κορτσάκι.
1: Στον Εύρο.
0: Το ποτιθέμενο, ναι.
1: Ναι, που αποδείχτηκε fake news.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να πω ότι τα έχουμε ζήσει όλα αυτά και θα τα ξαναζήσουμε. Αλλά και η Ευρώπη πρέπει να είναι ένα κεντρικό σχεδιασμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε αυτό το θέμα, πάλι η Ευρώπη δεν έχει αυτή την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε. Η Ευρώπη, μιλάω ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο, με τη Μαρία λέει ο Βασίλης. Να πούμε στην Κατερίνα από την Πάτμο που λέει και η Μαρία μας. Και καλημέρα με τη Μαρία. Και το Γιάννη το Βάγκο που είναι στο χωράφι, το φίλο μας το Γιάννη. Λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα. Γιάννη μου, καλή δουλειά. Κάτι σπέρνει, μάλλον βλέπω το τρακτέρ και μας έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Καλημέρα, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή δουλειά.

0: Ο Πάνος λέει ότι ο Σάντσεθ σχεδίαζε να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες. Είναι ανεκδίγητος. Ναι, έβγαζε και κάτι και έκανε και κάτι άλλο, αν τα είδα καλά, σε κάποια διεθνή μέσα. Ότι εκείνη την ώρα που γινόταν χαμός στη Θεούτα, εκείνος ανέβαζε κάτι φωτογραφίες, κάτι δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε. Κάτι είδα. Ναι, δεν, η στάση του είναι λίγο περίεργη. Ναι, είναι λίγο περίεργη, εγώ το λέω. Δεν ξέρω πραγματικά τι πιστεύει ότι μπορεί, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Θεούτα. Είδαμε τα πλάνα, μιλάμε για μιλούνια κόσμος.
1: Ναι, ήταν περίπου 50.000.
0: Άρα δεν πρέπει να υπάρχει εκεί ένα σχεδιασμό.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως, γιατί ανάλογες πολιτικές αποφάσεις. Έχει πάρει και η Ιταλία στο παρελθόν.
0: Η κυρία Μελώνη.
1: Ναι, και πριν τη Μελώνη. Έχει πάρει και η Γερμανία στο παρελθόν. Δηλαδή το μεταναστευτικό, είτε μας αρέσει είτε όχι, έρχεται να δώσει μια απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης. Δηλαδή αυτό που λέμε αντικατάσταση πληθυσμού. Δεν είναι μια συνωμοσία, είναι μεθοδολογία επίλυσης του δημογραφικού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή,
0: ναι,
1: υπάρχει μια απλοϊκή προσέγγιση.
0: Ναι, και
1: ότι
0: για χέρια, για
1: κάνουμε παιδιά,
0: και
1: γεννήστε παιδιά, κάντε παιδιά κτλ. Ναι. Εντάξει. Το οποίο είναι βέβαια πολύ πιο σύνθετο.
0: Φυσικά είναι πολύ πιο σύνθετο, μπορείς να το λες.
1: Γιατί βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο, και ιστορικά αποδεικνύεται αυτό στην Ευρώπη, τα παιδιά μειώνονται. Και όσο μικρότερο είναι το βιωτικό επίπεδο, τόσο αυξάνονται γεννήσεις. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο ότι
0: θα δώσουμε.
1: Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση. Και το μεταναστευτικό είναι σε αυτή την εξίσωση.
0: Δήμητρα, ευχαριστούμε. Λέει καλημέρα, όμορφοι άνθρωποι. Αυτό το μήνυμα το διαβάζω πάντα. Το στέλνει και όταν είμαστε με τον Ιωσήφ. Η Δήμητρα είναι από τους ανθρώπους πολύ γλυκούς, όπως και η Σόφη Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σοφάκι μου, αν ακούς. Πιστεύω μας ακούς. Λοιπόν, και λέει και αυτός ο χαρακτηρισμός, όμορφοι άνθρωποι. Ξέρεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Με συγκινεί. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε, ξέρετε εδώ, ο Γρηγόρης, ο Διβάνης, θα έχει όλα τακτοποιημένα. Αλλά να πούμε λοιπόν ότι στις 10 και 35 θα έχουμε το Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, για τα πάντα και για τα μέτρα στήριξης, αλλά και για άλλα θέματα οικονομικά, φορολογικά. Αν θέλετε να στείλετε τις ερωτήσεις, να τις στείλετε για να τις θέσουμε του Γιάννη Χατζησαλάτα. Στις 11 και 35 θα έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής Επαγγελμάτων, τον Γιάννη Δαβερόνη, να δούμε πώς πάει η κατάσταση στην εστίαση, η εικόνα ποια είναι. Και στις 12 και 35 το Δημήτρη τον Μπούρλα, τον εργατολόγο, έχουν στείλει ήδη μηνύματα κάποια ακροατές που ξέρει πάρα πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά. Οπότε αν έχετε ερωτήσεις και για τον κύριο Μπούρλο, να μας τις στείλετε, να τις θέσουμε όσες προλάβουμε. Φεύγουμε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Καλά το είπα τώρα, έτσι τάκι μου. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.

0: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
1: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
2: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
1: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
2: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ρίσμα 92 στους 97,8.

0: Καλά, βάζει εκπληκτικά τραγούδια ο Τάκης ο Μαυράκης. Είμαι σε αυτό το στυλ εγώ. Τυχώς λείπει ο Καλαμαράκης με αυτά τα μπαντούπα και τα κλαμπατσίμπαλα που βάζει. Γλιτώνω για δύο εβδομάδες. Από 31 Αυγούστου θα ξεκινήσουμε πάλι. Τα δικά του, πλάκα κάνω έτσι. Μουσικάρες βάζω και ο Ιωσήφ, δεν το συζητάω. Αλλά εμένα μου αρέσει και το ελληνικό. Οπότε μπράβο, Τάκη μου, μπράβο. Λοιπόν, τώρα μας έστειλε ένα μήνυμα. Είμαστε πάλι εδώ, Real FM, με τον Γρηγόρη Διβάνη, 97,8.
1: Την Αμαλία Κάτζου.
0: Αληθινό ραδιόφωνο. Ο Παναγιώτης λοιπόν λέει: έτσι είναι αυτοί οι μη μαθήσεις σοσιαλιστές, μόνο που παίζουν μπάλα σε λάθος γήπεδο. Πάνος από Μόναχο, 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
1: Πώς έχει γίνει αυτό? Πώς έχουμε αυτό το καλοκαίρι, έχουμε ζήσει την απόλυτη ανατροπή, ναι, σε σχέση με την Ευρώπη.
0: Δηλαδή, υποτίθεται
1: ότι εμείς έχουμε ζέστη και έρχονται οι τουρίστες στον ήλιο και έρχονται κτλ.
0: Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία.
1: Καταγράφουν υψηλότερες θερμοκρασίες, απόλυτες θερμοκρασίες, ψηλότερες από την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι πρωτοφανές. Λέει, μπορεί... λόγω μελτεμιών την έχουμε γλιτώσει. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Πάντως και η Γερμανία ψήνεται. Ψήνεται πραγματικά. Και οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί, επειδή είναι η αδερφή μου εκεί, τους πιάνει και δυσφορία γιατί έχει και πάρα πολύ υγρασία στην Ολλανδία. Εντάξει, είναι δύσκολο καλοκαίρι για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Πάρα πολύ δύσκολο και οι άνθρωποι είναι και συνηθισμένοι. Δεν έχουν και κλιματισμό. Τρέχανε να θυμάσαι τι γινόταν στα καταστήματα με τους ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά. Ξεπουλήσανε και δεν έπεφτε και ξύλο για έναν ανεμιστήρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, τον Οικονομικό Σύμβουλο, γιατί θα μιλήσουμε για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων και όχι μόνο. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, Αμαλία, καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και εύχομαι κουράγιο και δύναμη σε όσους έχουν πληγεί από την μέλα από αυτή τη φωτιά και φυσικά σεβασμό στις οικογένειες με τα θύματα.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά έχει μαυρίσει η ψυχή μας με όλο αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες και στην Κρήτη και εδώ στη Δυτική Αττική, γιατί έχουμε, και θα το ξαναπώ, και 5 νεκρούς.
2: Έτσι ακριβώς. Και σας άκουγα προηγουμένως για το θέμα της μετανάστευσης και τα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη Θεούτα και βρήκα πρόχειρα μέχρι να συνδεθούμε μια έρευνα του ΚΕΠΕ που λέει ότι το τελευταίο χρόνο λείπουν 31.000 εντός εισαγωγικών είκος εργατικά χέρια από την Ελλάδα με την μεταναστευτική κατάσταση, τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και οι μετανάστες στη χώρα μας, οι νόμιμοι απασχολούμενοι μετανάστες, μειώθηκαν κατά 53.000, δηλαδή στο 37,1%. Και ο λόγος είναι οι χαμηλές αμοιβές, η ποιότητα των θέσεων εργασίας και ότι πολλοί από αυτούς φτιάξαν το δικό τους κομπόδεμα ή άνοιξαν δικαίως επιχειρήσεις ή πήγαν πάλι για τη χώρα τους. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι εκρηκτικές οι διαστάσεις που λαμβάνουν τώρα και στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Έτσι είναι, Γιάννη μου. Γιάννη, επειδή είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι θα σε έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων, θες να μας δώσεις, να μας κάνεις την ακτινογραφία των μέτρων και να σε ρωτήσω και ο Γρηγόρης ό,τι θέλει, αλλά επειδή ξέρω ότι το γνωρίζεις το θέμα, να πάμε να δούμε τι είναι, τι να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Πρώτα απ' όλα, εκτός από τα μόνιμα μέτρα αρρωγής που είναι κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή, πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό. Χθες είδαμε ότι και οι τράπεζες συστημικές βγάλανε μια ανακοίνωση που το σώστε πλέον υπάρχουν μέτρα υπέρ των πληγέντων για τους συγγενείς, τους συζύγους, δηλαδή προσδεκόμενα τέκνα και γονείς για τα θύματα. Υπάρχει διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων σε στεγαστικά, καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες και δεύτερον 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Επίσης για τους ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Πρώτον, έχουμε μια αναστολή για 6 μήνες των καταβολών των δόσεων πάσης φύσεως δανείων. Και δεύτερον, εξάμηνη αναστολή όλων των αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για δανειολήπτες που εμπίπτουν στην περιφερειακή ενότητα των πυρκαγιών, έτσι όπως οριστεί από την πολιτεία.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά δεν θα γίνονται κατασχέσεις κτλ.
2: Ακριβώς.
1: Μιλάτε για διαγραφή, απόλυτη διαγραφή. Τον
2: απόλυτη διαγραφή των χρεών, των δανείων για στεγαστικά, καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε φυσικά εδώ για ατομικά δάνεια των γονέων, συζύγων ή προστατευόμενων τέκνων των θυμάτων, των πέντε θυμάτων.
0: Μάλιστα, για τα πέντε θύματα. Όχι όλους τους πηγέντες, είναι για τα θύματα.
2: Για τους υπόλοιπους, για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που έχουν τις καταστροφές, είναι τα δύο μέτρα, αυτό της αναστολής για 6 μήνες των ποσών και των εργαστικών μέτρων ίσπραξης.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι θετικό. Κάτι είναι και αυτό, έτσι.
1: Ναι, η αναστολή που λέτε, δεν μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για κάποια περικοπή, απλά μετατίθεται στο μέλλον.
2: Ακριβώς. Αυτό το χρονικό διάστημα πλέον για τους 6 μήνες δεν θα πληρώνουν τις υποχρεώσεις και θα μετατεθούν προς το μέλλον.
1: Ναι, μετά από 6 μήνες, ωστόσο, δεν θα προσθεθούν οι επόμενες υποχρεώσεις.
2: Βεβαίως.
1: Θα διπλώσουν οι υποχρεώσεις. Δηλαδή, θα έρθουν οι επόμενες και θα παραμένουν και οι προηγούμενες.
2: Αυτό που βλέπουμε στις αναστολές είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα μετατίθεται για το τέλος των υποχρεώσεων. Δηλαδή, αν η υποχρέωση έλυγε το 32, θα λήξει το 32 τον Ιούνιο.
1: Άρα είναι επιμήκυνση.
0: Ακριβώς, ξεκάθαρα. Ωραία, εκτός από αυτό, Γιάννη μου, τι άλλο
2: έχουμε. Έχουμε λοιπόν το θέμα της αρρωγής. Θα πρέπει να γίνει μία αίτηση στο Δήμο προσκομίζοντας την αστοξία, η οποία είναι το κύριο χαρτί το οποίο πρέπει να έχει αυτός που έχει πληγεί. Ε1, ε9. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γιατί η αρρωγή σε ορισμένα μέτρα παίζει ρόλο οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό δηλαδή των μελών στην ουσία. Και αν υπάρχει και άτομο με ειδικές ανάγκες, τη βεβαίωση γι' αυτό. Πρώτη βοήθεια, εφάπαξ 600 ευρώ που δίνεται. Αποζημίωση για οικοσκευή, τα ποσά εδώ είπαμε ότι είναι έως 6.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, δηλαδή ξεκινάνε για τις οικίες οι οποίες έχουν υπάρξει κάποιες ζημίες και είναι κατοικίσιμες και φτάνουν σε 6.000 ευρώ για τις κατοικίες που έχουν πλέον πολύ μεγάλη ζημιά. Εδώ τα μέτρα της αρρωγής, σε αυτό ειδικά το κομμάτι, μιλάγανε για 50% των ποσών, αν είναι για δευτερεύουσα κατοικία. Δηλαδή, και επειδή όσο επιστοποιήσουν σε αυτές τις περιοχές ήταν δευτερεύουσες κατοικίες, θα πρέπει να πιστοποιηθεί αν αυτό το ποσό θα συνεχίσει να είναι 50% μειωμένο για δευτερεύουσα κατοικία. Επίσης, σε γαστική συνδρομή αποκατάστασης κτηρίων, εδώ ξέραμε από την Κία που ήταν πάγια και έτρεχε σε όλες τις περιπτώσεις, ότι ήταν έως 150 τετραγωνικά το ποσό το οποίο δίνονταν 80% κρατική συνδρομή και 20% άτοκο δάνειο. Πλέον, από ό,τι ο κ. Κατσαφάδος, καθήλυνε δημότητος υπουργός, εδώ πλέον πάμε στο 100% και μιλάμε και για πρωτεύουσα και για δευτερεύουσα κατοικία. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους. Και για τις επιχειρήσεις υπάρχει πρώτη αρρωγή 4.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ ανάλογα με τη ζημιά η οποία έχει υποστεί και 70% της εκτιμόμενης ζημιάς για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οχήματα. Αυτό περιμένουμε να δούμε είναι για τον ένφια, την τριετή αναστολή, η οποία πάντα δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Μαλιά και Γρηγόρη, πολύ μεγάλη προσοχή, το είπα και στον κύριο Μαρκόπουλο σε κάποιο πάνελ το οποίο είχαμε. Ο ένφια έχει τριετή αναστολή και λέει μέσα ο νόμος, αν δεν αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς το ακίνητο. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ερμηνεία νόμου και να λέει ότι αν το ακίνητο αυτό είναι εντός οικογένειας, δηλαδή ένας πατέρας οδός στο παιδί του, για όνομα της Παναγίας μην χάνεται η απαλλαγή του ένφια, γιατί μιλάμε για ένα ακίνητο το οποίο παραμένει στην οικογένεια. Άρα λοιπόν όταν αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι εντός οικογένειας συνεχίζει να υπάρχει. Όπως επίσης δεν ακούσαμε για το θέμα που πάντα γίνεται, την εξάμηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, μέτρων αναγκαστικής σύσπρασης, ασφαλιστικών εισφορών και τι γίνεται με τις συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσουν. Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους? Θα μπουν σε κάποια διαδικασία να πάρουν το ποσό το οποίο παίρνουν ακόμη και για την COVID? Αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν κάποια βοήθεια? Αυτές είναι κάποιες λεπτομέρειες που θα τις δούμε πλέον σε αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν.
0: Γιάννη, για το επίδομα ενοικίου, γιατί όσοι θα αναγκαστούν, γιατί έχασαν τα πάντα, να νοικιάσουν ένα σπίτι, θα υπάρξει ένα επίδομα ενοικίου?
2: Και 300,
0: μέχρι τι ποσό είναι αυτό το επίδομα?
2: Από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Είναι πάγιο ποσό το οποίο δίνεται πάντα. Είτε νοικιάσουν κάποιο ακίνητο, είτε ακόμη πάνε και σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Και αυτό πότε δίνεται αυτό το ποσό, πότε?
2: Από ό,τι είπε ο κύριος Κατσαφάδος, γιατί αυτό εμπίπτει μέσα στη διαδικασία της ΚΙΑ που λειτουργεί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα γίνει πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία. Το ευχόμαστε, γιατί να θυμίσουμε ότι ακόμα στον Ντάνιελ υπάρχουν εκκρεμότητες.
0: Να έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τα μέτρα στήριξης, για τους πληγέντες? Είναι κάτι άλλο που θέλουν, πρέπει να επισημάνουμε σε όσους μας ακούν?
2: Περιμένουμε την εφαρμογή της ΚΙΑ. Μεγάλη διαφοροποίηση είναι αυτό που ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιώνεται πλέον
0: το 100%.
2: Στο 100% και για πρωτεύουσα και για δευτερεύουσα κατοικία.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα λογικά ισχύουν ότι υπήρχε στις προηγούμενες καταστροφές.
0: Μάλιστα. Πάμε λιγάκι τώρα στα πιο τρέχοντα, γιατί 31 Ιουλίου είχαμε την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος και ήταν και έμφυα. Έτσι δεν είναι? Όχι πρώτη δόση, αλλά τρέχει και η δόση του έμφυα. Λοιπόν, 31 Αυγούστου έχουμε υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν.
2: Βεβαίως. Έχουμε έμφυα, έχουμε εισόδημα. Έχουμε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που ο καθένας, γιατί μπορεί να έχει πάει σε κάποια ρύθμιση, τη δόση της ρύθμισής του. Και να πούμε ότι πλέον έως 31 Ιουλίου που είχαν δικαίωμα να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο με τη μείωση αυτή που γνωρίζαμε, έστω και την κοτσουρεμένη, που πήγαινε σταδιακά με το πότε είχε υποβάλει τη φορολογική σου δήλωση, αυτό το δικαίωμα πλέον χάθηκε. Αν κάποιος δεν το έχει ασκήσει, δεν μπορεί να το κάνει πλέον την επόμενη δόση. Mm-hmm. Απλά να γνωρίζει ο κόσμος για τις υπόλοιπες δόσεις ότι είναι κάθε μήνα σε 8 μηνιαίες δόσεις. Ξεχνάμε την πρώτη, άρα έχουμε άλλες 7 μπροστά μας. Και μπορεί ο πολίτης είτε να πληρώσει την ταυτότητα οφειλής έτσι όπως είναι αποτυπωμένη από την ΑΔΕ, ή να πάει σε μπάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων με επιτόκιο όμως, ή διαφορετικά να κάνει χρήση της πιστωτικής του κάρτας αν έχει περιθώρια. Να πάει σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
1: Άρα είναι οι τρέχουσες κανονικές υποχρεώσεις.
0: Δεν
1: είναι λίγες
0: όμως. Θα έχεις γυρίσει από διακοπές, θα έχεις πάει τα χρήματα όπως όλοι μας και θα πρέπει να πληρώσεις εφορία, ένφια και ΦΠΑ και όλα. Έτσι. Το λέω γιατί εγώ έχω μπλοκ, έχω και μπλοκ, οπότε πληρώνω και ΦΠΑ. Αλλή μονό μας. Είναι κάτι άλλο.
2: Και τους λογαριασμούς θα βρούμε. Και τους λογαριασμούς θα βρούμε.
0: Ναι, αυτό το ξέχασα.
2: Ανοίγοντας το χρηματοκιβώτιο.
0: Αυτό το ξέχασα.
2: Ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για τουριστική περίοδο, αξίζει να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά. Τα θέματα του τουρισμού βγήκαν κάποιες έρευνες από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ιελικά που λέει ότι είναι αυξημένες όσον αφορά τις ροές στη χώρα μας. 2,79 δισεκατομμύρια είναι το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος, αυξημένα κατά 36,7% τα έσοδα και η αφήξη των ξένων τουριστών 27,1. Για τους Έλληνες όμως, δυστυχώς, το 47% δεν θα πάει διακοπές φέτος. Και τα λέμε δεν θα πάει διακοπές σημαίνει δεν θα πληρώσει κατάλημα.
0: Ναι, ναι.
2: Κάπου, να πάει
0: στο χωριό του.
2: Ακριβώς. Ενώ πέρυσι δεν είχε πάει το 43%. Βλέπουμε ότι μία αύξηση κατά 10%. Δηλαδή από 47 πήγε 43, από τους 43 συγγνώμη πήγε 47%. Οι λόγοι που οδηγούν αυτή την απόφαση είναι στα 76% το κόστος διαμονής, 74% η κάλυψη άλλων βασικών αναγκών, 59% το κόστος των εισιτηρίων και 49% το κόστος φαγητού.
0: Ναι.
2: Επίσης το ΙΕΛΚΑ είπε ότι 70% που επισκέπτονται συστηματικά σούπερ μάρκετ στις διακοπές, άλλαξε δηλαδή ο τρόπος.
0: Ναι, ναι, από πέρυσι για να το συζητάμε
2: ακριβώς.
0: Αυτό.
2: 57% επιλέγουν υπηρετικούς παραθαλάσσιους.
0: Ναι, βέβαια, για να μην έχουν αυτοπλοϊκά.
2: Βεβαίως, 45% μείωση συνολικά τις αγορές στο φετινό καλοκαίρι. Και τέλος, ένα Ινστιτούτο το οποίο είναι καθήλυνα αρμόδιο, το ΙΤΕΠ, δηλαδή Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, λέει ότι μέση διάρκεια διαμονής 5,6 διανυκτερεύσεις το 2025, όταν το 2015 είχαμε 10,5. Μέση. Δηλαδή, μειώθηκαν στο μισό οι διανυκτερεύσεις για κάποιους που έρχονται. Αυξήθηκαν δε αντίστοιχα στο διπλάσιο οι αφήξεις από 23.000 46. Δηλαδή διπλασιάστηκαν οι αφήξεις, αλλά μειώθηκαν πλέον οι διανυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, μου ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Καλή δύναμη σε όλους και εύχομαι. Ευχή είναι, ξέρω ότι είναι πολύ σοβαρομοντή. Μη ζούμε τέτοιες καταστάσεις πλέον.
0: Αυτό γιατί το ευχόμαστε όλοι μας. Όλοι μας. Γιάννη, μου να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Σας κρατάμε συντροφιά μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη μέχρι τη μία.
1: Την Αμαλία Κάτζου, είναι 11 παρα 10 αυτή την ώρα.
0: 11 παρα 10 είναι. Λοιπόν, τη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική τα είπε ο Γρηγόρης όταν ξεκινήσαμε. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Είναι σε ύφεση τα μέτωπα.
0: Αυτό είναι το καλό. Άκουγα τον εκπρόσωπο τη πυροζωή, τον κύριο Αρτοπίο, να λέει ότι είναι κομβικό, θα γίνει μετά τη μιάμιση.
1: Ναι.
0: Έτσι, να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, γιατί κάτι τέτοιο συνέβη εχθές. Άρα θέλει μια προσοχή. Φυσικά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία με την έννοια ότι έχει προοριστεί το πω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, και είναι παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες με τις χθεσινές σήμερα.
0: Ωραία. Οπότε θα το παρακολουθούμε, θα σας ενημερώσουμε αν προκύψει κάτι. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα και βεβαίως είναι πολλοί συμπολίτες μας που μετρούν πληγές, που έχασαν τις περιουσίες τους. Δεν θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους. Τι να πεις για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και που πρέπει άμεσα να υπάρχει κρατική στήριξη. Με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο, μας έκανε την ακτινογραφία το μέτρο στήριξης. Ενημερώσαμε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα τρέξουν γρήγορα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7.40, στις 11 και στις 2.20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: καλημέρα και στο φίλο Γιώργο που διαβάζω το μήνυμά του. Απευθύνεται βέβαια σε σένα και λέει: τα ακούς κάτζο τα στοιχεία που δίνει ο κύριος Σαλάτας για μείωση διανυκτερεύσεων.
1: Χάτζης Σαλάτας.
0: Ναι, όπως τον αναφέρει.
1: Όχι, λέω, τον άνθρωπο το λέμε με το Γιάννης Χατζησαλάτας. Ναι. Το λέμε στο όνομά του, αυτό λέω.
0: Ναι. Αύξηση τιμών και τα λοιπά. Άντε κάτω, αβαβά. Μα εσύ έχεις καλέσει τον κύριο Χατζησαλάτα.
1: Δεν θα απαντήσω.
0: Πώς γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Δηλαδή τον έχεις καλέσει.
1: Ναι, είναι λίγο ξύμορο.
0: Ναι, τα είπε και τώρα καλείσαι να κάνεις τι.
1: Τι τα είπε και έτσι είναι. Γιατί δεν υπάρχει έρευνα. Ποια έρευνα, δεν θυμάμαι ποιο. Μπορεί να το θυμάσαι, εγώ δεν το θυμάμαι. Μπορεί γιατί ένα στου δύο θα κάνει φέτος διακοπές. Αυτό δεν το βλέπουμε από τον περιγυρό μας. Ο κ. Χατζησαλάτας έδωσε δύο έρευνες και καλά έκανε ο Γιάννης.
0: Ναι, οπότε εσύ τώρα τι πρέπει να πεις πάνω σε αυτό.
1: Να πω τι να πω. Τι θέλει να πω ο Γιώργος.
0: Την καναρωτιέμαι κι εγώ.
1: Και εγώ τι να πω. Τα στοιχεία τα είπαμε, το έχουμε σχολιάσει εδώ και με τον. Όταν κάνουμε εκπομπή με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη για τα θέματα της ακρίβειας. Τα είχαμε στη σκαλέτα μας, αλλά θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι προέκυψαν αυτές οι φωνικές πυρκαγιές και δεν μπορούσαμε τώρα να. Ήταν συγκεκριμένα τα θέματα που θα συζητήσουμε και συζητήσαμε με τον Γρηγόρη το Διβάνη. Άρα, τι κρύβουμε δηλαδή. Δηλαδή, τι είπα εγώ, τον διάκοψα το Γιάννη, τον Χατζησαλάτα και τον είπα: αχ, μην το πεις. Ο, δεν είναι έτσι. Μα έτσι είναι. Έχουν ανέβει τα καύσιμα, έχουν ανέβει το ενεργειακό κόστος. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο κόσμος δεν βγαίνει να πάει διακοπές. Κάποιοι θα πάνε στα χωριά τους, κάποιοι θα πάνε σε φίλους, κάποιοι δεν θα πάνε πουθενά.
0: Ναι, και κάποιοι μένουν και εδώ γιατί.
1: Βέβαια.
0: Βλέπουμε σίγουρα μειωμένη κίνηση, ωστόσο.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει κόσμος στους δρόμους. Δεν έχει αδειάσει η Αθήνα όπως γινόταν στο παρελθόν.
1: Α, έχει πιο πολύ. Εγώ πάντως το πρωί.
0: Λιγότερο, έχει λιγότερο.
1: Απλώς δεν είναι. Και το βράδυ που γύριζε ο Λεωφόρος Συγκρού από την εφημερίδα, πάλι λιγότερη, πολύ λιγότερη κίνηση είχε. Αλλά έχει δίκιο ο Γρόζης. Δεν είναι αυτή η εικόνα της άδειας Αθήνας.
0: Και οι γειτονιές και οι πλατείες είναι με κόσμο το βράδυ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τα μαγαζιά.
1: Άντε να φύγει κάποιο την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, που φέτος το 15 Αυγούστου σου πέφτει το Σάββατο. Άρα κάποιοι μπορούν να πάνε και στα χωριά τους ή σε κάποιο κοντινό μέρος, σε κάποιους φίλους κτλ. Και εκείνη η εβδομάδα να είναι να είναι άδεια, μέσα εισαγωγικά και πάλι Αθήνα. Είναι πάντως δεδομένο ότι ο κόσμος, λόγω της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να κάνει τις διακοπές του. Και όταν έχεις και ένα και δύο και τρία παιδιά, πού πας. Δεν θες για ένα κατάλημα το λιγότερο 200 ευρώ. Δεν βγαίνουνε. Και όπως μας είπε και ο Γιάννης, ο Χατζησαλάτας, έγινε και πέρυσι αυτό, εκτοξεύτηκαν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ στις περιοχές που είναι έτσι δημοφιλείς προορισμοί, καλοκαιρινοί. Ο κόσμος πια δεν βγαίνει έξω. Θα μας τα πει ο κ. Ζαβερόνης, γιατί τον έχουμε αργότερα. Τι γίνεται στην εστίαση. Πάρα πολλοί επιλέγουν να πάνε κάπου, αλλά να μαγειρεύουν μέσα.
0: Ναι, βέβαια και η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ είναι επώδυνη.
1: Άστο. Εκεί παθαίνεις εγκεφαλικά κάθε εβδομάδα που πας. Αλλά πέρα από αυτό, σου λέει ο άλλος: να πάω κάπου να κάνω με τα παιδιά μου κάποια μπάνια. Αλλά θα τρώω το πρωινό, θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ πιο οικονομικό το να μαγειρεύεις σπίτι σου από το να τρως 3 και 4 άτομα και 5 έξω. Έτσι. Άρα επιλέγουν αυτή τη λύση και καλά κάνουν. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια. Τι να πούμε τώρα, ξεκάθαρο.

0: Ένας ακροατής λέει: εγώ είμαι με το καλαμαράκι. Free καλαμαράκης. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Εννοεί που δεν είναι εδώ, που έχει πάρει την άδειά του. Μα δεν θα το κρατούσαμε εδώ τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, θα τον αφήναμε να πάει και αυτός, να ξεκουραστεί.
1: Ναι, δεν το κατάλαβα κι εγώ.
0: Ούτε αυτό. Το κατάλαβα τι εννοεί. Α, να είναι μόνος του, μήπως ο Καλαμαράκης να μην είμαι εγώ μαζί με τον Καλαμαράκη. Μπορεί και αυτό. Τι λες, Τάκη? Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται, ναι. Μα μπορεί να το θέλει ο φίλος, αλλά δεν γίνεται. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.

Διαβάζω λοιπόν τώρα μια είδηση. Σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο λαιλατούσε τον ελληνικό βυθό. Ιδέως κατέσχεσε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Απίστευτο. Είναι ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ ιδέως, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το σκάφος το οποίο είχαν μισθώσει Ιταλοί Πίκο ήταν εξοπλισμένο με ειδικά εργαλεία για την παράνομη εξόρυξη κοραλιών από προστατευμένες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέν των κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραλειπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρομπορίας. Δεν το ήξερα, παιδιά, ότι υπάρχει και λαθρομπορία στα κοράλια. Στα κοράλια, ναι, μπράβο στη ΔΕΟΣ, λοιπόν. Πολύ σημαντική είδηση. Αλλά ότι υπάρχει και λαθρομπόριο κοραλιών, δεν το ήξερα, πραγματικά. Θες να πάμε σε διάλειμμα και ειδησίες? Πάμε. Άντε, και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016.
3: 10 χρόνια μετά έρχεται.

0: επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν?
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ρίσμα 92.
8: Είναι λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών από το βυθό του Αιγαίου αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Εντοπίστηκε σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που φέρεται να λειτουργούσε ως πλωτή βάση για τη συλλογή και διακίνησή τους. Η αξία του παράνομου φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειτο να αποσταλεί στην Ιταλία. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μένονται για τρίτη μέρα στην Ουάσιγκτον. Έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 700 κτίρια, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Σε μία ώρα θα τελεστεί στην Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 14-13 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο νέων γυναικών από την Ιταλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στις 7 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και με νίκη θα προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 5. Φάγαμε τη μία ώρα τη εκπομπή. Είμαστε τρίωροι μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Μέχρι τη μία, ναι.
0: Έτσι. Και βέβαια έχουμε μαζί μας τον Τάκη το Μαυράκι στα πληκτράρχοντα εδώ στο στούντιο. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Στούντιο, παπά, κυρία Λεφέ, τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε στην αρχή με τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις ο Γρηγόρης. Γρηγόρη μου, πού βρισκόμαστε?
1: Η εικόνα παραμένει βελτιωμένη, η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο. Παραμένει δηλαδή φωτιά, είναι σε ύφεση. Το στοίχημα είναι τι θα γίνει στο διάστημα μετά τη μία και μισή, που θα αναμένεται πτώση της υγρασίας και οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Οπότε ευχόμαστε για το καλύτερο.
0: Άρα έχει περιοριστεί, έτσι. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο. Είναι μόνο ένα, είναι γιατί διαβάζω ότι το μόνο ενεργό
1: αυτό
0: μέτωπο.
1: Αυτό είναι το κυριότερο. Είναι
0: ναι,
1: το κυριότερο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει από Αγία
0: από
1: Παρασκευή και Άγιο.
0: Λούμπα, λέει.
1: Ναι, και από Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Και εκεί πέρα υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια. Δηλαδή υπάρχουν εστίες διάσπαρτες που καίνε. Ωστόσο, είναι σε ύφεση στο σύνολό της πυρκαγιά.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Αν μέχρι τότε ή αν τις επόμενες ώρες καταφέρουν να τα περιορίσουν, να τα κατασβέσουν, θα είναι σίγουρα μια καλύτερη εικόνα.
0: Πάντως, η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη και η οικολογική καταστροφή, αλλά έχουν καταστραφεί πάρα πολλά σπίτια, έχουν καεί ολοσχερός. Είναι αρκετά, φυσικά, ακόμα δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό.
1: Ναι, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση τη δορυφορική εικόνα από Αττική και Βιωτία, έχουμε τώρα τον νεότερο απολογισμό 134.585 στρέμματα στο σύνολο. 30.966 στρέμματα είναι στην Αττική και 103.119 στη Βιωτία.
0: Μάλιστα. Εκτός από την φωτιά στη Δυτική Αττική, που και για 5ο 24ωρο, νομίζω, είναι η πέμπτη μέρα.
1: Είναι η πέμπτη μέρα σήμερα.
0: Είναι η πέμπτη μέρα. Μιλήσαμε και είπαμε για την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων μετά την εισβολή μεταναστών στη Θέουτα. Υπάρχει μια δυσφορία για την πολιτική Σάντσεθ. Λοιπόν, βεβαίως φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα και να ακυρώσει τις πράγμασεις της συνθήκης Σέγγεν. Θα δούμε λοιπόν, θα συμμετέχει ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Πλεύρης. Υπάρχει και ένα άρθρο του κ. Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης.
1: Και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, χαρακτήρισε τις συνομιλίες που διεξάγονται αυτή την ώρα μια ευκαιρία για την εξαγωγή μαθημάτων και τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης.
0: Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στις 12 θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα παρεστεί και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Νομίζω θα δώσουν το παρόν πολλά στελέχη. Και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και από άλλους πολιτικούς χώρους. Λοιπόν, τώρα πολιτική αντιπαράθεση για τις φωτιές υπάρχει. Αύριο επιλέξαμε με τον Γρηγόρη να είναι πιο πολιτική, να καλέσουμε πολιτικούς από διάφορους χώρους για να διασταυρώσουν τα ξύφη τους και να πει ο καθένας την άποψή του για αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές και γενικότερα και το θέμα της ακρίβειας και όχι μόνο. Άρα θα έχουμε εμείς από αύριο, είπαμε αύριο να την κάνουμε αυτή την συζήτηση, αυτή την κουβέντα και με στέλεχος της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, τι λέει κάθε κόμμα και αν υπάρχουν ευθύνες, γιατί αυτό λέει η αντιπολίτευση, ότι δεν ήταν έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό ακούω εγώ. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Ναι, θα αρχίσουμε τη συζήτηση από τις φωτιές σίγουρα.
0: Έτσι, με αυτό είναι το θέμα.
1: Θα συζητήσουμε και τα θέματα πρόληψης, γιατί δυστυχώς τι συμβαίνει με την πρόληψη? Δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή η καταστολή παράγει, δηλαδή βλέπουμε δράση, ενώ η πρόληψη είναι αόρατη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν γινούσαμε το χρόνο πίσω και δεν γινόταν ποτέ αυτή η καταστροφή, γιατί είχαν επενδυθεί πολύ μεγάλα κονδύλια στην προστασία του δασικού πλούτου, δεν θα το αναγνώριζε κανείς, θα ήταν μια αόρατη επένδυση. Δεν θα έλεγε κανένας ευχαριστώ που δεν καήκαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα χτύπα ξύλο, να μην κάνουμε τώρα τέτοιες υποθέσεις. Κάτι που δεν καίγεται, δεν ευχαριστεί κανένας που δεν καίγεται, το θεωρεί
0: δεδομένο, αυτονόητο.
1: Άρα δυστυχώς η πρόληψη δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά όμως φαίνεται ότι πρέπει να επενδύσουμε παραπάνω και πολύ περισσότερο στην πρόληψη. Αυτό αποδεικνύεται.
1: Ναι.
0: Στην πράξη αυτό αποδεικνύεται. Άρα μήπως θα πρέπει να κάνουμε έναν, όχι εμείς, η κυβέρνηση, να κάνει έναν άλλο σχεδιασμό. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, δεν με περιβαλλοντολόγος, αλλά θέλω να πω ότι ακούω πια πολύ στη δημόσια σφαίρα αυτό και στο δημόσιο διάλογο, ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάξτε, είπα κάτι για τα κλαμπατσίμπανα που βάζει αυτά τα τραγούδια ο Ιωσήφ. Εγώ έκανα χιούμορ και το fan club του Ιωσήφ χτύπησε στα email. Δεν μπορούσε τώρα, καταλαβαίνει, Στάκη μου, δεν γίνεται. Και λέει, η Χριστίνα, η πρώην ροκ τηλεφωνήτρια, λέει, καλημέρα, καλή εκπομπή. Είμαστε με τα κλαμπατσίμπανα του κύριου Καλαμαράκη. Ναι, το ξέρουμε, Χριστίνα μου. Το ξέρουμε ότι είσαστε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Κατάλαβε τώρα τι τραβάω εγώ που λέω κάτι για χιούμορ και μου την πέφτει το fan club του Ιωσήφ τώρα. Τι να κάνω. Δημήτρη, γιατί με ρωτάς για το επίδομα θέρμανσης, νομίζω ότι μπήκε. Ή τουλάχιστον στη μητέρα μου τα χρήματα πιστώθηκαν. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, σε ποια ακριβώς κατηγορία εμπίπτεις εσύ. Πάντως, επειδή το ξέρω, γιατί το πήρε η μητέρα μου, πήρε τη δόση. Άρα έχουν μπει τα χρήματα. Δες το λιγάκι, θα το δω κι εγώ και αύριο θα έχουμε και μια απάντηση. Θα σου έχω μια απάντηση, αλλά θεωρώ ότι τα χρήματα έχουν μπει.
2: Ο καθένας κάπου πάει, μα όλοι θα έρθουν πάλι.
0: Χωρίς να πάω καρά, να τις σβήσουμε τις φωτιές πρώτα, ναι, και μετά να συζητήσουμε, αλλά να συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Άκουσες από εμάς κάτι να πούμε ότι όλα καλώς καμωμένα? Δεν νομίζω ότι ούτε εγώ το Γρηγόρης είπαμε πιο πράγμα. Ίσα που και χθες που κάλαμε τον κύριο Σταματόπουλο, τον δασολόγο.
1: Ναι, και το συζητήσαμε
0: εκτενώς. Και συζητήσαμε για τις αντιπυρικές ζώνες που είναι σημαντικό, αλλά κοστίζουν. Αυτό είπε ο κύριος Σταματόπουλος. Ναι, τώρα κοστίζουν, αλλά αν πρέπει να τις κάνουμε, δεν πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα σε αυτό. Αναρωτιέμαι, δεν είμαι ειδική, λέω. Δεν μπορώ να κάνω την ειδική. Δεν το ξέρω το θέμα. Λέω όμως, όταν ακούσω έναν επιστήμονα να λέει ότι κοστίζουν, αλλά θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Τότε θα έπρεπε να έχουν γίνει.
0: Μπράβο, άρα κάτι δεν έχουμε κάνει. Αυτό λέω. Στη ζωή. Ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας, θα κάνει περιοδεία σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Θα πάει ο γραμματέας. Πηγέ, γιατί έβλεπα στο... είναι ήδη εκεί. Ναι, ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, καλά κάνει. Έτσι, αυτή είναι η περιοχή που έχει πληγεί. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά είναι απελπισμένοι. Έχουν χάσει τα πάντα. Τι να πει για αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Και περιμένουν, ξαναλέω και θα το λέω πάρα πολλές φορές, την κρατική στήριξη.

0: Λοιπόν, για τα θέματα, με τα θέματα της ακρίβειας ασχοληθούμε από αύριο και μετά. Εγώ θα πω μόνο ότι σήμερα το Brent, το πετρέλαιο, ανεβαίνει 1,5% και είναι στα 85 δολάρια το βαρέλι. Και αν διαβάσεις λίγο και αναλυτές που μιλούν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και φθινόπωρο, αλλά και πολύ δύσκολο χειμώνα ενεργειακά, και αν συνεχιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή η αναστάτωση στον Περσικό, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα γίνει ακόμα δυσκολότερο. Δεν ξέρω πώς είναι τιμές στο καυσίμο, δεν έχω βάλει τις τελευταίες μέρες βενζίνη γιατί είχε το αυτοκίνητο. Όμως όλοι μου λένε ότι το κόστος της βενζίνης πλέον που βάζουν στο αυτοκίνητό τους έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, 2 ευρώ και πάνω.
0: Και πάνω. Και δεν συζητώ. Αυτό μιλάμε στην Αττική, στην επαρχία. Είναι πολύ και στα νησιά. Είναι 2,30, είναι 2,35, 2,25. Έτσι, και έχει αγγίξει και το πετρέλαιο. Βέβαια, δόθηκε η επιδότηση παραπάνω στο ντίζελ. Είναι 15 λεπτά.
1: Είναι στο ντίζελ
0: κίνηση. Ναι. Που και αυτό ευτυχώς δίνει μια ανάσα γιατί το ντίζελ κίνηση δεν το βάζω μόνο για να. Το βάζουν και πάρα πολλοί επαγγελματίες. Άρα δόθηκε μια ανάσα. Δεν ξέρω πού θα κάτσει η τιμή του πετρελαίου. Φαίνεται ξεκάθαρα όμως ότι δεν θα ηρεμήσουμε ενεργειακά τους επόμενους μήνες. Και αυτό θα είναι ένα θέμα. Και ένα σοβαρό θέμα. Και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, θα το ξαναπώ, στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα ενεργειακά θα γίνονται όλο και δυσκολότερα.
1: Ναι, και δυστυχώς δεν βλέπουμε και φως, δεν βλέπουμε κάποια εξέλιξη.
0: Λένε ότι βρίσκονται σε συνομιλίες για να υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός. Εγώ αυτό, αλλά κάθε
1: ναι, γίνεται τους τελευταίους μήνες αυτό.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή καθημερινώς γίνονται συνομιλίες, έπειτα ακολουθούν χτυπήματα, μετά επιστροφή στις συνομιλίες,
0: ναι,
1: απειλές του Αμερικανού
0: ναι,
1: Προέδρου,
0: ναι,
1: μετά συνομιλίες. Ζούμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Άρα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η κατάπαυση του πυρός δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δηλαδή, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες, τα χτυπήματα ήταν και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Ναι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη και η κατάπαυση
0: ναι,
1: του πυρός.
0: Αυτό λέω. Άρα δεν μπορείς να πεις κάτι με ασφάλεια, να κάνεις μια πρόβλεψη. Γι' αυτό και γενικότερα και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές και στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Το θέμα είναι η τσέπη μας είναι πολύ επιφυλακτική. Και θα είναι νομίζω και το χειμώνα, γιατί και το ηλεκτρικό και το ρεύμα στην κοντρεμπορική ανεβαίνει. Να δούμε πού θα κάτσουν οι μπύλια στα τιμολόγια τον επόμενο μήνα, του ρεύματος εννοώ. Θα είναι όλοι ένα δύσκολο χειμώνα ενεργειακά. Αλλά όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, το πετρέλαιο, δεν ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα.
1: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων. Δηλαδή, η τιμή αυτή, η υψηλή τιμή, στην πραγματικότητα είναι τεχνητά χαμηλή για τα δεδομένα της κρίσης που βιώνουμε. Και αυτά κάποια στιγμή θα εξαντληθούν. Δεν μπορεί να διοχετεύονται στην αγορά όπως σήμερα.
0: Ναι, φυσικά. Πολύ σωστό. Είναι αυτό που λέμε ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
1: Ναι, γιατί λείπουν εκατομμύρια βαρέλια
0: καθημερινά. Γιατί έχουν αδειάσει οι αποθήκες. Έχουν περιορισμένη πια χωρητικότητα. Είναι χωρητικότητα, θέλω να πω, είναι συγκεκριμένη. Αν δεν βγει, είναι κλειστά τα στενατορμούς, άρα πώς θα γεμίσουν πάλι οι αποθήκες. Και εκεί θα δημιουργηθεί μια νέα δοκιμασία για την ενεργειακή αγορά. Και αυτό θα γίνει περισσότερο το χειμώνα. Αυτό λένε οι αναλυτές τουλάχιστον. Όμως αυτό συμπαρασύρει όλη την αλυσίδα και το κόστος στο μεταφορικό και τα είδη διατροφής και σε παγκόσμιο επίπεδο πια. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν θέμα πλέον.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρώπη, ω σύνολο, η Ευρώπη.
0: Και η Αμερική έχει θέμα.
1: Είμαστε στον πυρήνα όμως. Είμαστε στον πυρήνα, στο κέντρο της κρίσης αυτής.
0: Ναι.
1: Της ενεργειακής κρίσης.
0: Και θα πούν τώρα οι ακροατές και θα έχουν δίκιο. Ναι, αλλά δεν έχουν τους ίδιους μισθούς η Ελλάδα με την Ολλανδία, ούτε η Ελλάδα, ξέρω εγώ, με την Ελβετία, ούτε η Ελλάδα με την. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι, αλλά και εκεί είχαν τη ζωή τους διαμορφώσει με τα χρήματα που έπαιρναν. Πια λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού, γι' αυτό δεν μπορούν και αυτοί να τα βγάλουν πέρα και το βλέπουμε αυτό και σε χώρες και στον τουρισμό το βλέπουμε.

Ο Σωτήρης λέει καλημέρα παιδάκια, μας είπε ότι κοστίζουν για να γίνουν εργασίες. Ο εννοεί ο περιβαλλοντολόγος. Ο Σωτήρης για την προστασία των ανθρώπων. Είδες, το λέω σωστά, Τάκη μου. Το δάσος και τον ζώνο. Ωραία, μια ερώτηση. Όλοι αυτοί που έχουν πάρει τα βουνά τα δικά μας και βγάζουν λεφτά τσάμπα, γιατί δεν τους χρεώνουμε ένα μηνιαίο μίσθωμα για όσα χρόνια φεύγουν, τις ανεμογεννήτρες εννοεί, στα βουνά μας για να πηγαίνουν στα ταμεία των Δήμων για έργα. Τώρα δεν μπορούμε να σου απαντήσουμε εμείς γι' αυτό, Σωτήρη μου. Δεν μπορούμε να σε απαντήσουμε. Ο Μιχάλης λέει για το καλό μας το κάνει η κυβέρνηση, αν πάμε διακοπές. Σου λέει από Σεπτέμβρη έχουν να πληρώσει τόσους φόρους. Τι να σου πω, τώρα έχεις και ένα δίκιο. Σου λέει ας πληρώσουν τους φόρους. Έχεις και ένα δίκιο ο Μιχάλης.

0: Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα. Δεν ξέρω, ο Μάρκος λέει: το πετρέλαιο κινήσει στην Πάρο έχει 2,35. Ανέβηκε αντί να υποχωρήσει. Μα πώς να υποχωρήσει, αφού ανέβαινε τιμές διεθνώς. Έπεσε λίγο, ξανέβηκε. Έπεσε λίγο αυτό το τρενάκι του τρόμου. Τρενάκι του τρόμου, πραγματικά. Για στείλτε μας τα μηνύματά σας. 2,35 στην Πάρο, μας λέει ο Μάρκος, να μας πείτε περίπου εκεί που βρίσκεστε, πόσο είναι η τιμή της βενζίνης και πόσο είναι του ντίζελ κίνησης. Να δούμε. Πάντως, ο Μάρκος λέει ότι ανέβηκε. Και άλλος ο Κροατής ασχολείται με το θέμα του δημογραφικού που έκανες εσύ μια ανάλυση και το μεταναστευτικό μαζί και λέει ότι το δημογραφικό θα λυθεί μόνο εάν δοθούν κίνητρα μόνιμα στους γονείς και όχι με το να φέρουν μετανάστες.
1: Ναι, μα το ακούσαμε και προηγουμένως ότι βλέπουμε μια αντίστροφη κίνηση τώρα. Βλέπουμε μετανάστες να αποχωρούν από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για άλλες χώρες της Ευρώπης.

0: Σπύρο.
1: Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Λες, ας συγχωρέσουμε τη ρεπόρτερ που λες και χαζογέλαγε. Τέλος πάντων, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά αυτό. Επειδή είχε κουραστεί και βρισκόταν σε ένταση. Τότε κι εσείς, λέει ο Σπύρος, θα συγχωρέσετε και την καθηγήτρια που ένας. Δεν μπορώ να το πω. Που ένα παιδί, το λέει ένα χαρτισμό που δεν θα τον το πω, ότι βασανίζει συστηματικά στην τάξη και του λέει τράβα έξω, ρε αλήτη. Όχι στη δεύτερη εδέ και μείνει και στην πρώτη τρυφερότητα. Καλημέρα. Τι δουλειά έχει τώρα. Συγγνώμη κιόλας. Τι δουλειά έχει η συνάδελφός μας που βρέθηκε σε μια άβολη στιγμή στον αέρα με την καθηγήτρια που τη βασανίζει ένα παιδί στην τάξη. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, αναφέρεται νομίζω σε ένα γεγονός που έχει γίνει προμηνών.
1: Ναι, αυτό, αλλά έχει καμιά σύγκριση το ένα με το άλλο.
2: Δεν βλέπω σύγκριση.
1: Δεν βλέπω, Σπύρο μου, σύγκριση. Όχι. Συγγνώμη. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει με στην τάξη. Αν το παιδί βασάνιζε την καθηγήτρια. Η καθηγήτρια απευθύνθηκε με αυτό τον χαρακτηρισμό στο παιδί. Και δεν το ξέρω τώρα. Τώρα μου συγκρίνεις πράγματα που δεν μπορώ να συγκρίνω. Είναι ανώμια πράγματα. Εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο για την συναδελφό μας. Αυτό είπα. Τώρα, αν η καθηγήτρια την βασανίζουν με στην τάξη. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Τι να πω.

0: Και ο Νίκος μας ακούει στην Εράπτρα και λέει καλημέρα. Ξέρετε πόσα άτομα με μηδενική ζωή, μόρφωση, αξία και ό,τι άλλο θέλετε προσθέστε βρήκαν νόημα στη ζωή τους πίσω από ένα πληκτρολόγιο, κρίνοντας και δικάζοντας τους πάντες και τα πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία εκτός από χολή. Η αρνητική δύναμη που δίνουν τα social δυστυχώς. Νίκο μου, θα συμφωνήσω απολύτως, κυρίως με την αρνητική δύναμη που δίνουν τα social και ότι κάποιοι θεωρούν ότι, ότι φτιάχνονται εισαγωγικά με το πληκτρολόγιο και την ανωνυμία. Είμαι τελείως αντίθετη σε όλο αυτό. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Και ο Αβραάμ, καλημέρα Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη είναι ο φίλος μας, φίλος του Real FM. Λέει, αμαλία, οι κάφροι του πληκτρολογίου είναι οι σύγχρονοι νεάτερνταλ, πληκτρολογούν με ρόπαλο και ενώ δεν μπορούν να αρθρώσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, έχουν άποψη για τους πάντες και τα πάντα. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει άποψη πια για αυτό που λέμε εμείς, έτσι, το πληκτρολόγιο και την ανωνυμία. Ξεκάθαρη άποψη έχει. Και χαίρομαι, να πω μόνο αυτό, και χαίρομαι που οι περισσότεροι έχουν αυτή την άποψη. Συγγνώμη που σε διάκοψα, Γρηγόρη μου.
1: Ναι, με διάκοψες.
0: Εντάξει, πήγες να μιλήσεις και εγώ να βάζω γλώσσα μέσα μου.
1: Ναι, ήθελα να αναφερθώ στο μήνυμα του φίλου Άρη.
0: Τι λέει?
1: Που δίνει την ερμηνεία του για αυτό που έγινε στη Θέουτα και λέει ότι του μοιάζει προειδοποίηση στον Ισπανό από τον Τραμπ που δεν βοήθησε στον πόλεμο και έκλεισε τον εν αέριο χώρο στα ανατοϊκά στρατεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το πηγαίνει αλλού. Βέβαια έχουν και στην Ισπανία έχουν αφαιθεί υπόνοιες για το πώς προέκυψε αυτή η κρίση, δηλαδή πώς δόθηκε αυτό το σήμα,
0: ναι,
1: στους μετανάστες, σε τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για υβριδικού τύπου επιχειρήσεις. Οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και απόλυτα την αλήθεια για το πώς ακριβώς συνέβη όλο αυτό.
0: Ναι. Σας μεταφέραμε την προηγούμενη ώρα την είδηση για το σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που λέει λατούσε τον ελληνικό βυθό. Τώρα το παίζει η είδηση παντού, όπως καταλαβαίνετε, γιατί λέει η ΔΕΟΣ, είναι η επιλεγμένη υπηρεσία της ΑΔΕ, κατέσχισε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Και είναι διεθνές το κύκλωμα. Συνεργάζονται οι ελληνικές αρχές με τις ιταλικές. Απίστευτο.
1: Ναι, γιατί ακούγεται πολύ εξειδικευμένο.
0: Ναι, γιατί για διαμάντια ήξερα. Για, μέχρι και για την παρμεζάνα και τα τυριά τα ακριβά ήξερα ότι υπάρχει. Το διάβασα και ήξερα. Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχει μαύρη αγορά στα πολύ ακριβά τυριά. Δεν το ξέρεις κι εσύ. Ναι. Δηλαδή στο Emmental, στην παρμεζάνα, τη Reggiana. Αυτή, ποια είναι, τώρα μην πω. Αυτή, τι είναι, την Ιταλική. Σε κάποια ακριβά τυριά υπάρχει μαύρη αγορά. Και βγαίνουν. Δηλαδή, τι κάνουν. Νομίζω στην Αυστρία ήταν. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα. Είχε χαθεί ένα φορτίο με τυριά παρμεζάνα. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Και το ψάχναμε. Κάποιος το ξέρει τώρα. Ναι, κεφάλια, κεφάλια ακριβώς.
1: Ναι, και η παρμεζάνα κιόλας θεωρείται και ένα είδος προς επένδυση. Δηλαδή, μπορείς να επενδύσεις. Όπως στο χρυσό, για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: μπορείς να επενδύσεις σε κεφάλια παρμεζάνας.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι είναι χρηματιστηριακό προϊόν ο Γρηγόρης. Επίσης, ξέρετε ποιο είναι το πιο προϊόν αναμένεται να γίνει hot χρηματιστηριακά? Εγώ, παιδιά, το αλάτι. Ξέρετε γιατί? Λόγω μπαταριών. Όχι. Παλιά ήταν. Α, ναι. Τώρα όμως, λένε, επειδή ανεβαίνει η αγορά μπαταριών και όλα αυτά και λόγω ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τα λοιπά, γίνεται χαμός με το αλάτι. Δηλαδή τα πάντα μπαίνουν πια στο χρηματιστήριο, έτσι. Τα πάντα. Για τα τυριά, στο που είπε ο Γρηγόρης, το μάθα και εγώ τα τελευταία χρόνια. Ειδικά για την παρμεζάνα.
1: Ναι, το αλάτι πώς συνδέεται με τις μπαταρίες?
0: Κάτι, κάποιο συστατικό είναι. Το διάβασα σε δημοσίευμα. Έχει σχέση η δημιουργία της μπαταρίας, όπως το φτιάχνουν, χρησιμοποιούν. Είναι το, τώρα να το πω σωστά, γιατί θα αρχίσουν οι ακροτές να με βαράνε. Το νάτριο, καλά το λέω. Το είπα σωστά, νομίζω σωστά το είπα. Αυτό. Από εκεί. Έτσι λοιπόν συνδέονται. Καλά διάβασα λοιπόν. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση των πυροσβεστών για την συνάδελφό μας που γελούσε. Λοιπόν, για τη Μαρία Σιαμπάνου. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν εξέταση στο Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Τι γράφουνε? Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα, εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Οι ίδιοι οι πυροσβέστες υψώνουν ασπίδα προστασίας στην συναδελφό μας. Και τι λένε, όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πλήρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο, ούτε την επαγγελματική του πορεία, λένε στην ανακοίνωσή τους το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Υψώνου ασπίδα προστασίας στη συνάδελφό μας και μπράβο.
1: Ναι, και ήταν αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, πώς κρίνουμε από μερικά δευτερόλεπτα
0: αυτό θέλω
1: έναν άνθρωπο που εργάζεται επί ώρες κάτω από αυτές τις συνθήκες.

λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις. Το να κερδίσεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα τον κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Πήγαινε, παιδί μου, πήγαινε.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Τώρα διαβάσω ένα μήνυμα του Νικόλα που λέει: Τέσσερις μήνες άντεξα τα social media. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Έτσι. Τώρα, όλο αυτό έχει προκύψει και με το θέμα της συναδέλφου μας, της Μαρίας Τσιαμπάνου. Υπάρχει ανακοίνωση από τους πυροσβέστες. Φυσικά τη στηρίζουν και καλά κάνουν όπως τη στηρίζουμε και όλοι. Είπα και το σλόγγαν είναι με τη Μαρία. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Δαβερόνη, τον πρόεδρο Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής Επαγγελμάτων, για τον κλάδο της εστίασης. Να δούμε πώς είναι η εικόνα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, στην κορύφωση των θερινών διακοπών, Αύγουστος πια. Κύριε Δαβερόνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, είχαμε πριν τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο, και μας έδωσε κάποια στοιχεία έρευνας, δύο ερευνών, ότι ξέρετε ότι. Τον λέω και στον Νικό, τον ξέρω χρόνια τον Γιάννη, ότι οι περισσότεροι, ένα στους δύο, δεν θα κάνουν διακοπές, θα πάνε στο χωριό τους, αλλά οι περισσότεροι μαγειρεύουν, γι' αυτό έχει στο σπί, εκεί που πάνε, στο κατάλημα, και δεν βγαίνουν να φάνε έξω γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα. Ποια είναι η εικόνα στην εστίαση γενικότερα?
1: Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια δυσκολία, δεν το συζητάμε αυτό. Η κυβερνητική πολιτική αλλά και η πολιτική γενικότερα της Ευρώπης, γιατί φαίνεται και από τους τουρίστες αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πηγαίνουν ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετς. Τα εστιατόρια έρχονται, ξέρω εγώ αν θα μείνουν πέντε φορές, πέντε μέρες, θα έρθουν μία φορά. Οι Έλληνες δυσκολεύονται, όπως γνωρίζετε, και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, διότι αυτοί είναι οι καλοί μας πελάτες. Οι Έλληνες ήταν διαχρονικά στην εστίαση οι καλοί πελάτες. Υπάρχει μια δυσκολία την οποία προσπαθούμε και εμείς να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα, η εικόνα αυτή δεν είναι πολύ καλό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω που βρήκε τα θετικά μηνύματα του Υπουργείου Τουρισμού να πει ότι ναι, υπάρχει τουρισμός, αλλά ο τουρισμός αν έρχεται πρέπει να αφήνει και χρήματα. Αν είναι να κάνουμε κουραζιέρες και να κατεβαίνει ο κόσμος και να ξαναμπαίνει πάλι στην κουραζιέρα. Αυτό δεν λέγεται τουρισμός ο οποίος αφήνει χρήματα στη χώρα.
2: Φαντάζομαι ζημιά έχει κάνει και η αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, γιατί συνδέεται με το φαγητό στο κατάλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Και από τη μεριά τη δικιά μας, εγώ οφείλω να το πω, ότι και ο εστιατόρος αυτήν δυσκολεύεται όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Το να ψωνίσει και να μπορέσει να προσφέρει με χαμηλές τιμές τα προϊόντα είναι πολύ δύσκολο, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Από εκεί και πέρα. Τα Airbnb και όλο αυτό το κομμάτι το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει δημιουργήσει μια άλλη εικόνα. Βρίσκει ωραία σπίτια προφανώς ο κόσμος, τα οποία έχουν όλα τα κομφόρ μέσα, από κουζίνες μέχρι ξέρω εγώ ωραίες βεράντες και τραπεζοκαθίσματα για να κάθονται. Μπαίνουν σε μια άλλη λογική, διότι θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα όσον αφορά τη διαμονή τους. Εντάξει, αυτό το κάνουν οι ξένοι. Το θέμα είναι όμως ότι και οι Έλληνες πελάτες, αυτοί οι οποίοι στηρίζαν την εστίαση γενικότερα, δυσκολεύονται. Αυτό έχει να κάνει, θεωρώ, με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Προφανώς και οι πόλεμοι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί στις γειτονιές μας έχουν δυσκολέψει την όλη κατάσταση. Πρέπει και εμείς από τη μεριά τη δικιά μας, ως επιχειρηματίες εστίασης, να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Δεν χρειάζονται ανοίγματα. Θέλει λιγότερο προσωπικό και αυτό το λέω με τη δυσκολία, διότι θέλουμε να έχουμε υπαλλήλους και να πληρώνουμε, αλλά όταν δεν βγαίνουν τα νούμερα, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Θέλει μια άλλη προσέγγιση από τη μεριά της εστίασης.
0: Κυρία Δαβερόνη, υπάρχουν συναδελφοί σας που έχουν κλείσει τα καταστήματά τους, δεν εννοώ μόνο τώρα το καλοκαίρι, ενώ από τον Φεβρουάριο, Μάρτιο και μετά υπάρχουν καταστήματα εστίασης που κλείνουν, λόγω ακριβώς το ότι υπάρχει μείωση του τζίρου.
1: Κοιτάξτε για να δείτε, κυρία Κάτσου, ένας επιχειρηματίας εστίασης ο οποίος ανοίγει ένα μαγαζί καφέ, σουβλατζίδικο, εστιατόριο, ιταλικό κτλ., πρέπει να πληρώνει ρεύμα, πρέπει να πληρώνει προκαταβολή φόρου, πρέπει να πληρώνει δημοτικό τέλος. Πρέπει να πληρώνει εργοδοτικές φορές, αμοιβές στους υπαλλήλους, τέλος επιτιδεύματος, ρεύμα, ίντερνετ, τι άλλο χρειάζεται, νερό, ενίκεια, όσον αφορά το πεζοδρόμιο αλλά και το χώρο, προμήθειες στις τράπεζες, εισφορές ΕΦΚΑ, ειδικούς φόρους, φόρους πρασίνου, φόρους επιτιδεύματος, φόρους εισοδήματος. Δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει να κάνει πλέον με τον τουρισμό, αυτό είναι η βαριά μας βιομηχανία, πρέπει να μπαίνουμε σε μια λογική από το Υπουργείο Οικονομικών. Που είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι ο υπουργός μας είναι και πρόεδρος στο Eurogroup, θα έπρεπε να έχει μια άλλη προσέγγιση στο Υπουργείο απέναντι στο κομμάτι εστίαση και τουρισμός. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλά. Σας ανέφερα τι πρέπει να πληρώνει η
0: επιχειρηματία.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις οι οποίες φυτοζωούν στην ουσία. Άλλες επιχειρήσεις προσπαθούν να βγάλουν τη σεζόν και θα κλείσουν, είναι ξεκάθαρο. τα νησιά που υπάρχει αρκετός κόσμος, διότι φαίνεται ότι ο κόσμος που έχει πάει στα νησιά πάλι δεν βγαίνει να ξοδέψει. Ναι, είναι συνέχεια στη γύρα και στη βόλτα και στη φωτογραφία. Έτσι λειτουργεί πλέον οι διακοπές στη χώρα μας. Θα δούμε επιχειρήσεις οπωσδήποτε να κλείνουμε. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Να μου πείτε, δεν γινόταν παλιά. Γινότανε. Αλλά μιλάμε για πολιτικές το 2015-2019. Μιλάγαμε για μια πολιτική η οποία έχει να κάνει με 24% στο ΦΠΑ στην εστίαση. Εξωπραγματικές καταστάσεις. Ήρθαμε το 2019, δεσμεύτηκε δηλαδή η κυβέρνηση απέναντι σε εμάς και εμείς απέναντι στην πολιτεία ότι ναι, θα τηρήσουμε χαμηλές τιμές. Δηλαδή η εστίαση δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει χαμηλές τιμές, αλλά με ένα ΦΠΑ ο οποίος θα ήταν στο 13% και λιγότερο. Και αυτό δεν έγινε ποτέ. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε την πορτοκαλάδα και τον ελληνικό καφέ στο 24%. Ναι. Άρα πώς πιστεύετε εσείς ότι μια επιχείρηση θα μπορέσει να κρατηθεί, όταν σας ανέφερα προηγουμένως όλες αυτές τις πληρωμές,
0: πολιτικές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές. Ο Χρήστος, ακροατής τώρα, μας ακούει και ρωτάει. Για ρωτήστε τον κύριο Δαβερόνη, μήπως η εστίαση έχει γίνει fast food?
1: Εντάξει, η εστίαση δυστυχώς με το κομμάτι της. Εντάξει, καταρχάς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ ωραίες επιχειρήσεις, καλές επιχειρήσεις, αλλά είναι ακριβές επιχειρήσεις αυτές. Δηλαδή, όταν κάποιος επιλέξει να πάει σε ένα κατάστημα να φάει σε κάποιο σημείο πολύ έτσι καλό, εκεί φαίνεται ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει και δεν μπορεί να τις ακολουθήσει ο μέσος Έλληνας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το σουβλάκι, το delivery, η πίτσα, όλα, ο καφές έχουν μπει σε μια λογική take away delivery, άρα εδώ πάμε στο γρήγορο φαγητό. Και φαίνεται ότι ο κόσμος, επειδή όταν θα πάει να φάει, ξέρω εγώ, μία πίτσα σε ένα κατάστημα και θα πρέπει να πάρει και σαλάτες και αναψυκτικά και θα πρέπει να πληρώσει, ξέρω, 40-50 ευρώ ένα ζευγάρι, κάθεται στο σπίτι, παίρνει μία πίτσα με 10-12 ευρώ, 14 ευρώ, πόσο πάνω χρειάζεται, και κάθεται και τη βγάζει πολύ οικονομικότερα.
2: Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, ο φίλος ο ακροατής Φάνης αναφέρει ένα νερό ανθρακούχο, αγορά 1 ευρώ, το πολλούν 6. Τι συζητάμε?
1: Εντάξει, σας είπα προηγουμένως τι έχει να πληρώσει ο εστιατόρας πάνω στο 1 ευρώ. Δεν νομίζω, δεν το κατάλαβε ο φίλος μας ο Φάνης. Το 1 ευρώ που αγοράζει ο εστιατόρας στο ανθρακούχο, που και πάλι το 6 ευρώ είναι ακριβό, το δέχομαι. Σας είπα προηγουμένως ότι πρέπει να πληρώσουμε για να μπορέσει να βγει αυτή η επιχείρηση. Δεν είναι το 1 ευρώ. Κοιτάξτε, δεν είναι τι αγοράζουμε. Δεν είναι πόσο αγοράζουμε ένα κιλό ντομάτες, πόσο αγοράζουμε το αλεύρι ή πόσο μπορούμε να αγοράζουμε ένα κιλό ψάρια. Το θέμα είναι ότι για να πουλήσουμε το 1 κιλό ψάρια ή το 1 κιλό η αλεύρι, δεν ξέρω τι άλλο μπορούσαμε να έχουμε μέσα ένα εστιατόριο για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία μας επιβάλλει η πολιτεία. Δηλαδή, για να πουλήσεις κάτι, πρέπει να υπολογίσεις και όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Δαβερόνη, επειδή σε λίγο θα έχουμε τη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το οικονομικό πακέτο, ακούγονται διάφορα σενάρια. Μεταξύ των σενάριων είναι και η μείωση κατάργηση σταδιακά της προκαταβολής φόρου, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά, αν γίνουν, γιατί κάποια μέτρα και σημαντικά θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ, θα βοηθήσουν, θα στηρίξουν τον κλάδο της εστίασης, που είναι ένας κλάδος που συνεισφέρει αρκετά πολύ σημαντικά στο ΑΠ της χώρας.
1: Καταρχάς, ο κλάδος εστίασης, άσχετα με τα οικονομικά και το τι βάζει στα δημόσια ταμεία, έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας. Μιλάμε για 80.000 επιχειρήσεις, μιλάμε για περίπου 550.000 εργαζομένους στον κλάδο, οι οποίοι είναι άνθρωποι που είναι στα διπλανά μας σπίτια και τους προσπαθούμε μέσα από την εργασία τους να τους βοηθήσουμε και εμείς οικονομικά. Έχουμε κάνει ένα βήμα εμείς από τη μεριά της εστίασης. Υπογράψαμε νέες συλλογικές συμβάσεις με αρκετές αυξήσεις. Με αρκετές αυξήσεις στον κλάδο. Μιλάμε για τις ασφαλιστικές φορές. Πρέπει οπωσδήποτε το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, είχε δεσμευτεί και η κυρία Κεραμέως κάποια στιγμή, να μειώσει τις ασφαλιστικές φορές. Εδώ έχει να κάνει με ένα κόστος το οποίο είναι υπερβολικότατο. Φανταστείτε, για ένα σερβιτόρο ο οποίος είναι 19-20 χρονών, είναι βοηθό δηλαδή, πρέπει να δίνουμε ασφαλιστικές φορές περίπου 400 με 500 ευρώ το μήνα. Δεν είναι υπερβολικά πράγματα, δεν γίνονται πουθενά. Άρα, εδώ θα πρέπει αυτά τα 400 με 500 ευρώ που μπορούμε να δίνουμε να μειωθούν και να τα δίνουμε στον υπάλληλο αυτά τα χρήματα και όχι να τα πληρώνουμε σε εργοδοτικές φορές, οι οποίες στην ουσία πώς γίνονται, ασφαλιστικές φορές, με συγχωρείτε. Τι γίνεται, προσπαθούμε να κρατήσουμε προφανώς τις συντάξεις. Είναι ένα μπέρδεμα το οποίο έχει γίνει για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, όσον αφορά την προκαταβολή φόρου. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στα όρια του αστείου.
0: Μνημονιακός φόρος, δηλαδή, να είναι άδικος φόρος.
1: Είναι αστείος φόρος αυτός. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο να δανείζει μια επιχείρηση το κράτος. Δηλαδή, να δίνω τώρα εγώ χρήματα για την επόμενη χρονιά στο κράτος. Αυτός είναι ένας αστείος φόρος, τον επαναλαμβάνουμε, ήμασταν ενάντια.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας αυτό για την προκαταβολή φόρου.
1: Δεν γίνεται σε καμία χώρα, σοβαρή χώρα της Ευρώπης, σε κάθε περίπτωση, και είναι, και θα το πω εντός εισαγωγικών, και μια κακή εικόνα για τον πρόεδρο της Eurobook, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος.
0: Πάντως δεν είναι του κύριου Πιερακάκη το μέτρο.
1: Είναι υπουργός οικονομικός στη χώρα και στη χώρα του επιβάλλεται
0: αυτός ο φόρος.
1: Ο οποίος είναι, τι να σας πω τώρα, εάν έχετε συζητήσει, επειδή έχω συζητήσει με Ευρωπαίους επιχειρηματίες, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η φορολογία σε κάθε περίπτωση είναι τι πιάνεις και δίνεις.
0: Για το τεκμαρτό, γιατί και αυτό ακούγεται ότι θα καταργηθεί ή θα είναι διαφορετικό, δεν θα είναι οριζόντιο.
1: Δεν μας κάνει χάρη τώρα κάποιος για αυτό το φόρο, ο οποίος σας είπα και πάλι δεν έχει καμία λογική. Δεν μας κάνει χάρη κανένας. Έχει επιβληθεί, γιατί επιβλήθηκε τώρα. Μέσα στην καταστροφή που η οποία πέρασε η χώρα, επιβλήθηκε και αυτός ο φόρος. Δεν γίνεται χάρη σε κάτι το οποίο δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Να δανείζει μια επιχείρηση, η οποία στην ουσία δεν ξέρει τι θα πιάσει του χρόνου, να δανείζει χρήματα στο κράτος.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, είχε αναφέρει και ο κύριος Πιερακάκης στη συνέντευξή του στην Real News ότι στη ΔΕΘ πρόκειται να ανακοινωθούν μέτρα.
1: Μακάρι.
2: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μένει να δούμε τι θα είναι αυτό.
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στηρίζει πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Δεν είναι θέμα κομματικό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι στην κυβέρνηση. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει, από τη μεριά τη δικιά μας σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει μια λογική προσέγγιση στο πώς φορολογούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπορούμε όλοι να μπούμε να δουλέψουμε στο δημόσιο. Δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε δουλειές οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Μπορώ να γίνω εγώ ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός. Υπάρχουν και κλάδοι, όπως είναι η εστίαση, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, επειδή έχει ξεκαθαρίσει και όλη η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να είναι στην προσοχή της κάθε κυβέρνησης.
0: Τώρα, θα διαβάσω δύο μηνύματα που είναι σχεδόν ίδια. Λέει ο Νίκος, επειδή πλέον ο κόσμος και τουρίστες και Έλληνες δεν πάει στην ταβέρνα να πληρώσει 15 ευρώ τη χωριάτικη και 20 ευρώ μια κακοψημένη μπριζόλα, σας φταίνε τα Airbnb. Φοβερή προσέγγιση. Και ο Νικηφόρος λέει, μη σας δουλεύουν, αγοράζουν το κρασί 1,8 ευρώ το λίτρο και πολλούν τουλάχιστον 12. Τι απαντάτε, κύριε Ταβερόνη?
1: Δεν μπορώ να ακούσω. Ο καθένας βλέπει το κάθε επάγγελμα με διαφορετικό τρόπο. Όποιος είναι μέσα στον χώρο καταλαβαίνει πώς γίνονται τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη λογική. Είναι απόψεις ανθρώπων οι οποίοι προφανώς έχουν επισκεφτεί την εστίαση. Το κακοψημένη μπριζόλα, ήξερα εγώ, το κρασί το οποίο πωλείται σε πολύ μεγαλύτερη τιμή. Εντάξει, το αντιλαμβάνεται ο καθένας όπως το βλέπει. Εγώ από τη μεριά τη δική μου, ως άνθρωπος της εστίασης για πολλά χρόνια και επειδή εκπροσωπώ σε αυτή τη φάση και την εστίαση ως ένα βαθμό, δεν ξέρω αν θα το κάνω στη συνέχεια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με location μαγαζιά, με πολύ κεντρικά μαγαζιά, τα οποία προφανώς δεν λειτουργούν με το σκεπτικό ότι πρέπει να έχουμε ένα πελατολόγιο έτσι ώστε να έχουμε προσεγμένες τιμές, και αυτά δυστυχώς χαλάνε την εικόνα της εστίασης. Υπάρχουν όμως και μαγαζιά τα οποία βρίσκονται εκτός πόστων, εκτός κεντρικών σημείων, εξαιρετικά μαγαζιά με πελάτες οι οποίοι πηγαίνουν και ξαναπηγαίνουν, και σε κάθε περίπτωση όταν άλλος θέλει να φάει μέσα στη θάλασσα, δηλαδή να βάζει τα πόδια του μέσα στη θάλασσα, προφανώς θα πληρώσει πολύ ακριβότερα και πιθανό να μην υπήρχε την ανάλογη προσοχή. Υπάρχουν όμως και μαγαζάκια λίγο πιο πένω, λίγο στο πάνω στενό, τα οποία για να μπορέσουν να, επειδή δεν έχουν την καλή, το καλό πόστο, προσέχουν πολύ περισσότερο τους πελάτες τους. Αυτό έχω διαπιστώσει εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τον κλάδο. Γι' αυτό πρέπει και από τη μεριά τη δικιά μας, εμείς κάνουμε αυτοκριτική, πρέπει οι συνάδελφοι να έχουν μια λογική προσέγγιση στη μέση, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η δυσκολία που υπάρχει σε ένα σπίτι με τα οικονομικά υπάρχει και στην επιχείρηση. Άρα όμως πρέπει να το προστατεύσουμε, να έχουμε.
0: Μα και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει οικογένεια πίσω. Πρέπει να ζήσει και η οικογένεια και το ανθρώπου.
2: Ναι, και ίσως οι οικογενειακές επιχειρήσεις να είναι πιο ανθεκτικές στην κρίση.
1: Τις οικογενειακές επιχειρήσεις, μια που το αναφέρατε, τις χτύπησε το σύστημα εντελώς. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Οι κλασικές παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις, τουλάχιστον στην εστίαση που δουλεύαμε όλοι, γιατί είχα οικογενειακή επιχείρηση και συνεχίζω, προσπαθώ να έχω, τις έχει χτυπήσει το σύστημα.
2: Με ποιο τρόπο?
1: Άρα εδώ έχουμε πάει σε μια άλλη λογική, την οποία, εντάξει, σας είπα, εμείς την αυτοκριτική δεν μας την κάνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν λέμε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια. Εμείς αυτό προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και μέσα από την εκπομπή σας και γενικότερα, είναι ότι η εστίαση με αυτή τη φορολόγηση και με αυτό το ρυθμό των οποίων ελέγχων, προστήμων και ό,τι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να έχει βιωσιμότητα τα επόμενα χρόνια.
0: Ο Γιώργος λέει: άμεση κατάργηση του δικού φόρου 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε κιλό εισαγωγή καφέ που επέβαλε το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ και τότε αντιπολίτευση και τώρα η κυβέρνηση το συνεχίζει.
1: Έχουμε ζητήσει αυτά, έχουμε στείλει επιστολή και στον Πρωθυπουργό. Νομίζω τα έχουν δει και στη ΔΕΘ θα γίνουν ανακοινώσεις.
0: Η προκαταβολή φόρου, συγγνώμη κύριε Δαβρόνη, ξεκίνησε το 94.
1: Είναι ένας φόρος, επαναλαμβάνω.
0: Το 94 είναι, όμως.
2: Όχι το 94.
0: Έτσι λέει ο Πέτρος. Εγώ δεν ξέρω τι ξεκίνησε το 94. Εγώ ξέρω ότι είναι...
1: Δεν είναι
2: όχι, είναι μετά το 15. Μετά το 15 ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
0: Αν δεν είσαι ενημερωμένος, δεν ξεκινήσει το 94 προκαταβολή φόρου. Ναι, έλα κύριε Δαβρόνη.
1: Η προκαταβολή φόρου δεν χρειάζεται να τη συζητάμε. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν έχει καμία λογική.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, άρα, το πότε ξεκίνησε και το πότε θα τελειώσει, πρέπει να τελειώσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν έχει λογική.
0: Λοιπόν, και ο Πάνος που μας ακούει στην Ελβετία λέει: προκαταβολή φόρου πληρώνουν στην Ελβετία και οι πολίτες, αν θέλουν. Στην εκαθάριση την επόμενη χρονιά, το κράτος υπολογίζει και τους τόκους που χάνει ο φορολογούμενος, αν το είχε στην τράπεζα. Και φυσικά αφαιρούνται από το φορολογητέο ποσό. Μας το στέλνει ο Πάνος που μάλλον μένει στην Ελβετία.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό, έτσι. Διαφορετικό. Αν θέλει, λέει, αν θέλει.
1: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιβάλλεται στην Ελλάδα. Δεν θέλω τώρα να το συνεχίσουμε. Ναι. Εγώ η άποψή μας από τη μεριά της εστίασης είναι αυτή. Τώρα, σας εξήγησα. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις 80.000 επιχειρήσεις και τους 550.000 εργαζομένους, θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή προσέγγιση όσον αφορά το οικονομικό σκέλος πάνω στην εστίαση. Επαναλαμβάνω, και εμείς κάνουμε λάθη από τη μεριά μας ως εστιατόρες, αλλά τα βασικά λάθη αυτή τη στιγμή.
0: Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και οι. Έτσι, υπάρχουν πάντα.
1: Και ο προβληματισμός μας είναι αυτός.
0: Αλλά πρέπει γενικότερα οι επαγγελματίες της εστίασης είναι επαγγελματίες και προσφέρουν και καλά ποιοτικά και τα πιάτα και η κουζίνα. Και, εντάξει, δεν το λέμε μόνο εμείς τώρα. Βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Κυρία Δαβερόνη, ήταν εξαιρετική συζήτηση. Νομίζω να ακουστήκατε εκεί, να μας ακούσαν εκεί στην Οίκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
3: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: ένα τσιγάρο. Λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Δαμπερόνη, τον πρόεδρο των εστιατορίων Αττικής και συναφών επαγγελμάτων, ήταν
1: διαφωτιστική
0: και ενδιαφέρουσα. Εντάξει, ο άνθρωπος μας περιέγραψε τα προβλήματα που τον αντιμετωπίζει ο κλάδος. Είπε ότι και εμείς υπάρχουν συναδελφοί μας που, okay, ουσιαστικά αμαυρώνουν την εικόνα του κλάδου. Η εστίαση στην Ελλάδα όμως είναι ένας κλάδος ο οποίος σε γενικές γραμμές και προσφέρει, έχει ποιότητα.
1: Ναι, και το γενικό κλίμα ακρίβειας προφανώς παρασύρει και την εστίαση.
0: Αυτό εννοεί. Και βεβαίως ο άνθρωπος είπε ότι για να μπορέσει να επιβιώσει η μικρομεσαία επιχείρηση εστίασης θα πρέπει να στηριχθεί και κυρίως να μειωθούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Αλλιώς δεν θα βγαίνει. Γιατί έχει ανεβεί το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο, όπως και το κόστος των πρώτων υλών. Άρα και εκείνοι ανεβάζουν τις τιμές για να βγουν. Και ότι βεβαίως το καλοκαίρι δεν είναι η εικόνα αυτή που θα ήθελαν οι εστιατόρες να είναι.
1: Επτά λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι στον Real FM διαβάζω το μήνυμα του φίλου Θοδωρή, ο οποίος μας ασκεί σφοδρή κριτική. Λέει, παραλυρείται για τη χρηματιστηριακή παρμεζάνα, νάτριο, επενδυτικό αλάτι. Ό,τι παίρνει στο μάτι σας στο διαδίκτυο το κάνετε τουρλού ημιμάθειας, και αφού βρεθήκατε με μικρόφωνα στα καλά καθούμενα μπουρδολογείτε άκοπα. Να
0: καθούμενα.
1: Το εξηγήσουμε αυτό περισσότερο ίσως. Δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Δεν είπαμε ότι διαπραγματεύεται σε κάποιο ταμπλό χρηματιστηρίων.
0: Μα εγώ είπα ότι θα μπει στο χρηματιστήριο το αλάτι.
1: Ναι.
0: Ήξερα τι είπα.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά την παρμεζάνα χρησιμοποιείται ως ενέχειρο σε ιταλικές τράπεζες που παρέχουν δάνεια.
0: Ακριβώς.
1: Χρησιμοποιείται ως ενέχειρο.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την έννοια, ίσως επενδυτικό προϊόν, ίσως δεν ήταν πολύ ακριβής η διατύπωση.
0: Όχι,
1: αλλά
0: είναι όμως κάτι κερδοσκοπικό. Δηλαδή, ενέχει την έννοια της κερδοσκοπίας. Γιατί άρα είναι
1: και της αξίας.
0: Ακριβώς. Άρα είναι, μπορεί να το πεις ότι είναι με έναν τρόπο χρηματιστηριακό προϊόν. Όμως και το αλάτι δεν είπαμε ότι μπήκε στο χρηματιστήριο. Λέμε ότι αναλύζεται ότι θα μπει στο χρηματιστήριο λόγω του νατρίου που κατασκευάζονται οι μπαταρίες. Αυτό είπα εγώ.
1: Ναι, ότι αυξάνεται η αξία.
0: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και υπάρχουν και διεθνείς κολοσσοί εταιρείες που αρχίζουν να επενδύουν σε εταιρείες που παράγουν αλάτι και όχι τυχαία. Και μάλιστα υπήρχε ένα άρθρο, νομίζω, μια ανάλυση της Morgan Stanley, αν θυμάμαι καλά, της Bank of America, Mary Lynch, δεν θυμάμαι ποια είναι, από τη Αμερικανική εκείνη και δύο, που λέει ότι ο επόμενος χρυσός, ο επόμενος, ναι, ή πετρέλαιο, νομίζω, ή το επόμενο πετρέλαιο, δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αλάτι. Γιατί θα ανέβει πάρα πολύ η αξία του. Tua impressione è solo un punto di vista, non importa quale donna sposi o come si chiama, ciò che hai fatto in questa. Πάντως μέχρι στιγμής το νερό έχει μείνει εκτός όλου αυτού. Επειδή ο Τάκης λέει και το νερό λένε πολύ, ναι, ο Μαυράκης, θα συμφωνήσω. Αλλά δεν έχουμε μπει σε αυτή τη λογική εδώ, τουλάχιστον στη χώρα μας. Α, έχουμε μπει και δεν το ξέρω. Α, ή υπάρχει αυτή η φιλοσοφία, η κουλτούρα. Μάλιστα, θα το δούμε. Τα επόμενα χρόνια, Τάκη μου, εδώ θα είμαστε, ελπίζω.

Γιώργο μου, θα συμφωνήσω. Λέει ο Γιώργος, πιο σωστό θα ήταν όρος χρηματοοικονομικό προϊόν και όχι χρηματιστριακό. Αυτό το ακούω. Το ακούω. Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει και άλλο ένα μήνυμα. Η προκαταβολή φόρου θα θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά το 1995-1958. Το ποσοστά προσαρμόζονταν σε διάφορες περιόδους, παραδείγματος χάρη νόμος του 1992 και του 1994. Η τελευταία αλλαγή των ποσοστών προκαταβολής φόρου, αυτό θυμόμαστε και δύο, έγινε το 2015 με το νόμο 4336 του 2015. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τώρα. Πραγματικά δεν ήξερα το 95, γιατί ξέρουμε ότι τα ποσοστά αυξήθηκαν ουσιαστικά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μνημονιακός νόμος η προκαταβολή φόρου. Ήταν τα πολύ αυξημένα. Ναι.

0: Estrada. Εδώ κάνω μια συζήτηση εκτός αέρα με τον Τάκη το Μαυράκι και λέμε ότι είναι άδικος φόρος. Πραγματικά. Πώς μπορείς να υπολογίσεις αν η επιχείρηση δεν πάει καλά και την κλείσεις στη μέση της χρονιάς. Θέλεις πρόσβαση στην πρωταγωγή φόρου.
1: Είναι εξωφρενικός φόρος.
0: Είναι εξωφρενικό. Γι' αυτό ο κύριος Δαβερόν στάθηκε σε αυτό πάρα πολύ. Και θα συμφωνήσω μαζί του απολύτως.
1: Ναι, και ίσως δεν πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ το πότε ξεκίνησε κάτι. Ναι. Γιατί εφόσον εξακολουθεί να ισχύει, την ευθύνη φέρουν όλοι.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Θα συμφωνήσω και σε αυτό.

0: Πάντως, επειδή ξαναλέω, ο κλάδος εστίασης συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας και κυρίως η μικρομεσαία επιχείρηση του κλάδου της εστίασης θα πρέπει να στηριχθεί. Δηλαδή, αυτός ο κλάδος είναι ζωτικής σημασίας και για το ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί πάρα πολλούς εργαζόμενους. 550.000 είπε ο κ. Ζαβερόνης, αν θυμάμαι το καλά το νούμερο που το θυμάμαι, που δεν είναι ένας μικρός αριθμός, είναι μεγάλος αριθμός. Ένας μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με βάση της οποίας ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετέβη χθες αργά το βράδυ στις περιοχές Ψάθας, Λούμπας και Μεγάρων, όπου ενημερώθηκε από τους επικεφαλείς των υπηρεσιακών δυνάμεων για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Παράλληλα, ο κύριος Τουρνάς συναντήθηκε με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που επιχείρησαν στο πεδίο, εκφράζοντάς του την εκτίμηση και τη στήριξη για το έργο που επιτελούν.
1: Real FM.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Oh, awesome.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης, τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλαίσια The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Στάθος 16. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
3: Είσαι ηλίθια!
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
2: Άσε μαζένουπα!
3: Πως είσαι έτσι, ρε!
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ρίσμα 92.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: τα Bless Us The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Bless Us The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92. Τα Bless Us The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Bless Us The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακίνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακίνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Εμείς ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και

Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: θέλω να. 6 λεπτά μετά τις 5, 2. Για πήγα να πω 5. Είναι η δύναμη συνήθειας λήψης. 5 χρόνια, 6 πόσο ήταν, απόγευμα. 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είμαστε με την Κασιανή Βραχά.
1: Γεια σας και χαρά σας. Επιστρέψαμε με Γιάννη Κότσιρα.
0: Και με Γιάννη Καραγευρέκη.
1: Και με Γιάννη Καραγευρέκη απέναντί μας. Ξέρεις πώς τον λέω?
0: Πώς τον λες?
1: Μπρουμάρι. Έτσι λένε αλλιώς τον Νοέμβριο, γιατί είναι έτσι μήνας γκρινιάρικος και σκοτεινός.
0: Μπρουμάρι. Σε ποια γλώσσα τον λέει
1: Μπρουμάρι? Ο Μιχαλέλης μου τα έχει μάθει αυτά.
0: Στη γλώσσα του Μιχαλέλη.
1: Στη γλώσσα του στα Μιχαλέλεϊκά.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει? Ένα ανέκδοτο. Ανέκδοτο Μιχαλέλης.
1: Για πες. Πες.

0: ανέκδοτο αφιερωμένο στο Μιχαλέλη.
1: Ναι.
0: Γυρνάει, λέει, το λιοντάρι στο δεινόσαυρο και του λέει: σου κάνε Αντωνόε. Και απαντάει ο δεινόσαυρος: όχι, κακό αυτό.
1: Ο δεινόσαυρος είναι ο Μιχαλέλης.
0: Εκεί που τόσο ναι.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Είχε δεν είχε δεινόσαυρο, μα εξαφανίστηκε.
1: Όχι. Ναι.
0: Τι.
1: Χαχα.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Καλά, Σοφία.
0: Γεια σου, Ιωάννα μας. Γεια σου, λατρεμένη μας Ιωάννα. Σωτήρη, τριφυλάρα μου, έχεις δίκιο, αλλά από το συγκεκριμένο Υπουργείο δεν βγαίνει κανένα.

0: Ένας, εγώ δεν ξέρω, το έχεις ακούσει εσύ κανένα τώρα στην πολιτική προστασία.
1: Αυτές τις μέρες.
0: Και ειδικά τώρα αυτές τις μέρες θα προσπαθήσουμε, εμείς θα επιτείνουμε την προσπάθεια και ο Θεός βοηθός. Αλλά θα επιμείνουμε, μην νομίζεις, και το Σεπτέμβριο εμείς θα φωνάξουμε και θα ζητήσουμε πάλι. Λοιπόν, τι έλεγες πριν, έλεγες ότι έρχονται δύσκολες μέρες.
1: Έρχονται δύσκολες μέρες και έρχονται δύσκολες μέρες μετά από δύσκολες ήδη μέρες που περάσαμε. Και αυτό το δείχνει και η έρευνα του Αστεροσκοπείου Αθηνών με τα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος και ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Γιάνναρο, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παγάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Βραχά.
0: Λοιπόν, λέει η Κασιανή ότι έρχονται και άλλες δύσκολες μέρες. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτές τις συνθήκες με τα 9 μποφόρ, τα 10, τα 11, με τις ρηπές οι οποίες μετριούνται στα 120-125 χιλιόμετρα, υπήρχαν στο παρελθόν?
2: Σίγουρα θα υπήρχαν, απλά πλέον εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ενδεχομένως και με λίγο μεγαλύτερη ένταση.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό αποδίδεται ευθέως στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όταν αποδίδουμε ακραία καιρικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές όπως αυτή που καταγράφηκε στη Δυτική Αττική στην κλιματική αλλαγή. Το λέω αυτό διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσουμε σε μια γενική κουβέντα για την κλιματική αλλαγή και με πολύ απλά λόγια να το πω τι κακό μας βρήκε. Ωστόσο, έχουμε βάλει οι ίδιοι τα χέρια μας και έχουμε βγάλει τα μάτια μας εδώ και δεκαετίες. Διότι έχουμε αφήσει αδιαχείριστο το τοπίο, δεν διαχειριζόμαστε τα βάση μας, η ύπαιδρος έχει εγκαταλειφθεί, δεν υπάρχει κανένας χωροταξικός συνδυασμός για περιοχές όπως το Μάτι, το Πόρτο Γερμενό ή άλλες τόσες στη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή πληρώνουμε απλά το τίμημα αυτών των επιλογών μας εδώ και δεκαετίες, ξαναλέω. Η κλιματική κρίση είναι απλά ο τοκογλύφος που πάλι εμείς οι ίδιοι επιλέξαμε και έρχεται να μας βάλει ένα πάρα πολύ υψηλό δυσβάστακτο τόκο σε αυτό το τίμημα.
0: Αναστρέφεται το πράγμα αυτό τώρα, υπάρχει θεωρείτε δυνατότητα για να το αντιμετωπίσουμε? Γιατί εδώ βλέπουμε για παράδειγμα στο Ρέθυμνο, για όσο μενόταν η πυρκαγιά στο 4/5 της καταστροφής, δεν υπήρχε δυνατότητα βοήθειας από εναέρια μέσα με τα μπουφόρα αυτά. Και η προσέγγιση που έχει το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία έρχεται από το παρελθόν, από τις μεγάλες φωτιές του παρελθόντος. Μπορεί να αναστραφεί, θεωρείτε, ο τρόπος με τον οποίο καταστρεφόμαστε?
2: Κοιτάξτε κύριε Παγάνη, όσο παραμένουμε προσκολλημένοι υπερβολικά μόνο στο κομμάτι της ετοιμότητας και της καταστολής και δεν κάνουμε τίποτα για το κομμάτι της προήψης, αυτά που είπαμε προηγουμένως, να διαχειριστούμε δηλαδή το τοπίο, μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες, όχι, δεν θα υπάρχει τρόπος. Πυρκαγιές οι οποίες, όπως αυτές οι διδικαιρικές, οι οποίες μπαίνουν μέσα σε ένα παρθένο δάσος, το οποίο είναι αδιαχείριστο, δεν έχει καθαριστεί, δεν έχει υποστεί δασική πυρκαγιά στο παρελθόν. Ο υπόροφος λοιπόν κάτω δηλαδή από τις κόμμες του δέντρου είναι γεμάτος με χόρτα, θάμνους, σπασμένα κλαδιά. Η φωτιά θα καταφέρει να ανεβαίνει από τα χόρτα στο θάμνο, από το θάμνο στο δέντρο και όταν πλέον ανεβεί στο δέντρο είναι δύσκολο να την πιάσεις. Αναπτύσσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες και είναι σχεδόν αδύνατο, όχι για τον δασοπυροσβεστικό μηχανισμό της Ελλάδας, για οποιονδήποτε δασοπυροσβεστικό μηχανισμό να τη διαχειριστεί. Επομένως θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο σκέψης μας, να πάμε λίγο πίσω στις ρίζες μας, να εφαρμόσουμε μέτρα όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, η ελεγχόμενη βόσκηση, όλα αυτά δηλαδή που κάναν οι παππούδες και οι παππούδες των παππούδων μας, για να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο και να μην αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Στο μεσοδιάστημα βέβαια μπορούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το πυροσβεστικό σώμα όπως ορθώς κάνουμε και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε σύγχρονα μέσα, ώστε να μπορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σύμφωνα με την έρευνα του αστεροσκοπείου, κύριε Γιάνναρε, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στην Δυτική Αττική από το 2018 μέχρι και νομίζω τις 29 Ιουλίου ήταν η έρευνα, σε φωτιές που συμβαίνουν σχεδόν κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Ναι, πράγματι, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής έχουν καεί τα τελευταία 9 χρόνια σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα. Ακούγεται λίγο στενάχωρο αυτό που θα πω, αλλά δεν έχει μείνει και πάρα πολύ πράσινο στη συγκεκριμένη περιοχή. Η πιο πρόσφατη πυρκαγιά, αυτή που είχαμε στο Πόρτο Γερμενό, έχει κάψει ουσιαστικά τους τελευταίους θύλακες πρασίνου που υπήρχαν. Μένουν ελάχιστα κομμάτια αυτή τη στιγμή άθικτα. Αυτό είναι, δεν ξέρω, είναι αν όχι καμπανάκι, πρέπει να είναι καμπάνες για το πώς διαχειριζόμαστε γενικά τις βασικές πυρκαγιές και το τοπίο στη χώρα μας. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι δεδομένη και ψυχολογικά και για αισθητικούς λόγους νομίζω κανένα δεν χαίρεται να βλέπει μια έκταση καμένη. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε σοβαρά και το κομμάτι από εδώ και πέρα, στην επόμενη μέρα, της αποκατάστασης. Και αποκατάσταση δεν σημαίνει απλά ότι θα πάμε να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία προφανώς και πρέπει να γίνουν για να θωρακιστεί η περιοχή εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα, ή απλά να κάνουμε μια αναδάσωση. Αποκατάσταση σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον με ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό να αφήνουμε την περιοχή περισσότερο ανθεκτική από ό,τι ήταν όταν τη χτύπησε η φυσική καταστροφή.
1: Εσείς είστε υπέρ των αντιπυρικών ζωνών σε όλο, στο μεγαλύτερο τμήμα των δασών όπου μπορούν να γίνουν, εν πάση περιπτώσει?
2: Κύριε Βραχά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά οι αντιπυρικές ζώνες μπορούν να βοηθήσουν και νομίζω ότι η μεγαλύτερη εξέδωση είναι στο να έχουν, να παρέχουν και μια πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα και πήγες δυνάμεις να μπορούν να προσεγγίσουν τη δασική περιοχή. Ωστόσο, έχουμε δει και στο παρελθόν ότι ότι φωτιά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να επερπηδεί σε αντιπυρικές ζώνες ακόμη και πολλών εκατοντάδων μέτρων. Αυτό το οποίο πραγματικά χρειαζόμαστε είναι να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Να ξαναβάλουμε δηλαδή τον πολίτη, τον άνθρωπο στο δάσος, να δουλεύουμε το δάσος, να χρησιμοποιούμε τη φωτιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μπορούμε να απομακρύνουμε νεκρή βιομάζα, να χρησιμοποιούμε την κτηνοτροφία μας για τον ίδιο λόγο και να εφαρμόσουμε αυτό το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, το οποίο προβλέπει ο νέος νόμος. Δεν είχαμε το χρόνο να τα κάνουμε όλα αυτά από όταν ψηφίστηκε ο νόμος της ενεργής μάχης την άνοιξη, αλλά από το πέρας αντιπυρικής περίοδου και μετά δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιολογία. Θα πρέπει να τρέξουμε, να τα εφαρμόσουμε και να αρχίσουμε σταδιακά να βλέπουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Και τώρα βέβαια έχουμε φύγει από το επιστημονικό σας πεδίο, ωστόσο έχετε τεράστια εμπειρία και γι' αυτό εγώ θέλω να ρωτήσω, αφού είμαστε σε αυτή τη συζήτηση, εκτιμάτε ότι εκείνη η απόφαση, από ό,τι καταλαβαίνω με ευρωπαϊκή οδηγία το 1998, να περάσει η δασοπυρόσβεση στους πυροσβέστες, ήταν λάθος, αποδεικνύεται λάθος στην πράξη?
2: Κύριε Παγάνη, ανοίγεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι ανεξαρτήτως αν ήταν σωστό ή λάθος, αυτό το οποίο μάλλον όλοι καταλαβαίνουμε είναι ότι ήταν λάθος το πώς έγινε, γιατί έγινε απότομα και έτσι χάθηκε μια μεταφορά τεχνογνωσίας μεγάλη στην οποία έχει δασική υπηρεσία. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, αν θα γινόταν η μετάβαση, θα έπρεπε να γινόταν με πιο ομαλό τρόπο. Δυστυχώς, από όσο γνωρίζω, έγινε πάρα πολύ απότομα, με αποτέλεσμα να χαθεί η τεχνογνωσία που έχει η δασική υπηρεσία. Ταυτόχρονα, η δασική υπηρεσία αφέθηκε και δεν ξανενισχύθηκε ποτέ. Ωστόσο, αυτό έγινε. Καλώς ή κακώς έγινε. Θα πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε και να δούμε να περάσουμε στη δράση. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά έγινε. Καλώς ή κακώς έγινε. Από εδώ και πέρα να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε αυτά που ξέρουμε, τα οποία έρχονται και από το παρελθόν, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το πρόβλημα.
0: Από μένα, τελευταίο ερώτημα. Στο Ρέθυμνο, στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι συνάδελφοί τους, δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, τους εγκλώβησε η φωτιά. Αυτό το μικροκλίμα αστροβιλισμός της πυρκαγιάς, υποθέτω ότι στις συνθήκες στις οποίες βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Απαιτείται μια νέα προσέγγιση για το πυροσβεστικό σώμα όταν πλησιάζει σε τέτοια μέτωπα, κατά την άποψή σας?
2: Νομίζω ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι άπειρα εκπαιδευμένο, έχουν όλη τη γνώση, έχουν όλη την τεχνολογία για να μπορούν να τα απεξέρχονται ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες. Αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ είναι ότι τους χρειάζεται λίγο και μια αλλαγή στην κοινή γνώμη, η οποία πιστεύει ότι ο Έλληνας πυροσβέστης, η Ελληνίδα πυροσβέστης είναι ήρωας και θα πρέπει να μπαίνει μπροστά από τη φωτιά και να τρέχει μπροστά από κάθε σπίτι, μπροστά από κάθε φυσική έκταση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η φωτιά δεν μπορεί να σταματηθεί κατά μέτωπο. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς παγιδεύτηκαν οι δύο πυροσβέστες, ωστόσο αυτό το οποίο έχουμε δει σε άλλα παρόμοια περιστατικά και στο εξωτερικό είναι τέτοιες πυρκαγιές παράγουν κυλιδώσεις και οι κυλιδώσεις στην ουσία μπορούν να παγιδεύσουν χωρίς να το καταλάβει ένα πλήρωμα. Δεν ξέρω, ξαναλέω, αν συνέβη αυτό. Απλά θέλω και ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν μπορεί το πυροσβεστικό σώμα πάντοτε να προτάσσεται κατά μέτωπο. Δεν είναι ότι δεν έχει την ικανότητα, δεν είναι ότι δεν έχει τα μέσα. είναι, έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεσαι τη φωτιά. Πολλές φορές κατά μέτωπο δεν μπορεί να σταματήσει η φωτιά, γιατί είναι απλά επικίνδυνο. Οπότε την αφήνεις να προχωρήσει και τη δουλεύεις στα πλευρά της, όπως λένε οι πυροσβέστες, και στην ουρά της, πίσω, εκεί πέρα που ξεκίνησε.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Γιάνναρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά, ήταν χαρά μου.
0: Και δική μας, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών.
1: Νομίζω για τάκα του κυρίου Γιάνναρου ότι η κλιματική κρίση είναι το κογλύφος που έρχεται να πάρει τους στόκους πολλών ετών που δεν κάναμε τα πράγματα που χρειαζόταν.
0: Και ζωές μαζί. Περιουσίες και ζωές και περιβάλλον.
1: Δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός. Δεν υπάρχει σχεδιασμός προληπτικός ώστε όταν θα έρθει αυτή η φωτιά να μπορέσει να μαζευτεί και να μην κατακάψει 400.000 στρέμματα, 380.000 στρέμματα γης που έκαψε από το 18 μέχρι σήμερα στην Δυτική Αττική και μόνο. Το αν υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Ρόκα, μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι να πιάσουμε αυτή τη σκοπιμότητα ή αυτόν που δεν θα τον καταφέρουμε να τον πιάσουμε τον εμπριστή. Να μην μπορέσει να κάνει τη ζημιά αυτή. Να μην καεί μισό εκατομμύριο στρέμματα.
0: Συμφωνώ, αλλά πριν από αυτό, ας γίνουν νομοθετικές παρεμβάσεις που χρειάζονται ώστε να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα σε δασική έκταση. Ας εφαρμοστούν οι νόμοι που ήδη έχουν ψηφιστεί για το συγκεκριμένο θέμα και μετά προχωράμε και στα υπόλοιπα πλαίσια που είναι πολύ χρήσιμα και πολύ σημαντικά.
1: Όπως είπε ο κ. Γιάνναρος, η ελεγχόμενη καύση και η βόσκηση επίσης ελεγχόμενη σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να καθαριστεί από τα ίδια τα ζώα το δάσος και να κάνουν ουσιαστικά τα ίδια τον καθαρισμό
0: αυτό
1: των
0: οικοπαίδων. Αυτό τα παρατήσαμε και αναπτύσσονται όπως αναπτύσσονται. Αλλά όταν υπάρχουν αντιλήψεις σαν τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει δεν βαρέθηκε, σε παίχτη τα ίδια και τα ίδια, να ρωτάς τα ίδια και κάθε χρονιά για τις φωτιές, δεν νιώθεις άσχημα με τον εαυτό σου? Για να νιώσω καλά με τον εαυτό μου, θέλω να μου γράψεις για ποιον πρέπει να φωνάξω ζήτω. Για ποια. Για να νιώσεις εσύ καλύτερα και να νιώσω κι εγώ καλύτερα με τον εαυτό μου. Γιατί είναι προφανές ότι κατά την άποψή σου τα θέματα είναι λυμένα. Ή μάλλον εσείς από αυτούς που θεωρούν ότι θα έρθει κάποιος και με ένα μαγικό ραβδάκι θα τα λύσει όλα τα ζητήματα. Εντάξει, οκ. Okay. Πες μας εσύ. Για να αισθανθούμε καλύτερα με τον εαυτό μας, για ποιον πρέπει να φωνάξουμε ζήτω. Να είμαστε και οι δύο έτσι, πριν είναι καλοκαίρι, να σου κάνουμε και τη χάρη κιόλας. Ο φίλος μας ο Πολιώτης λέει: καλησπέρα, Κασιανή και Γιώργο. Γνωρίζετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εδώ και καιρό έχει κάνει απανωτές ημερίδες για την προστασία των δασών με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων όλων των φορέων που συγκροτούν την πολιτική προστασία. Για το θέμα έχουν υποθεί σχεδόν όλα με εξαίρεση τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα περισσότερα όμως μας είναι γνωστά. Το πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι πάντα η πρόληψη. Τα δάση μας δεν πρέπει να είναι καταδικασμένα στην εξαφάνιση, διότι θα μας παρασύρουν μαζί τους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Και θα δωρήσω την καρδίτσα. Τη χώρα πρέπει να την αγαπάς και να τη σέβεσαι. Αν όλα γίνονται μονάχα για το κέρδος, τότε η χώρα δυστυχώς θα καεί. Και έχει δίκιο ο φίλος Θοδωρής αυτό. Πρέπει να την αγαπάμε
0: απόλυτα
1: τη χώρα μας για να μπορέσουμε να τη σώσουμε.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Πολύ δυνατή. Με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Έρχεται με Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, τρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Και Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, αλλά και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News, η οποία σας κάνει ένα πακέτο εξαιρετικό είτε είστε στο σπίτι, είτε στο εξοχικό, είτε στην παραλία, είτε στο βουνό.
1: Αν δεν έχετε κατεβάσει ακόμα την εφαρμογή του real.gr, δεν ξέρω τι κάνετε. Γιατί φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Την έχω κατεβάσει, την χρησιμοποιώ καθημερινά.
0: Μπράβο, πλάκι.
1: Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. I can feel it. I can...
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο και σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Έχουμε και το Βαλάντι εδώ τώρα που θέλει να ξεκινήσουμε κόντρα αριστερών δεξιών και να πάμε πίσω στην περίοδο του εμφυλίου. Γιατί με κάθε πράγμα που συμβαίνει πρέπει να χωριζόμαστε σε δύο στρατόπεδα? Ως Έλληνες δεν μπορούμε κάποια στιγμή όλοι μαζί να πούμε ένα πράγμα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα? Και γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και γιατί η Αττική δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, ότι δεν έχει γίνει σωστή προετοιμασία? Πρέπει να μπούμε απέναντι αριστεροί και δεξιοί τώρα και να τσακωθούμε για το ποιος έχει δίκιο διαχρονικά?
0: Ναι. Ο Κωνσταντίνος επανέρχεται και λέει ότι έχω χαμηλή αντίληψη γιατί δεν νιώθω την ανάγκη να κάνω μια σκληρή κριτική σε όποιον κυβερνητικό εκπρόσωπο βγαίνει. Αυτό εννοώ που δεν θες να καταλάβεις, γιατί θα ψάχνεις για ο ΑΕΔ αν κάνεις σκληρή κριτική. Αυτό εννοώ. Προφανώς κρίνεις εξιδίων τα λότρια. Γιατί εγώ εδώ πέρα, όσες φορές έχω κάνει κριτική, όπου έχω κάνει κριτική, δεν με απειλήσε ποτέ κανείς με ο ΑΕΔ. Ξέρω, για παράδειγμα, ότι αν δεν είμαι καλός στη δουλειά μου, θα κριθώ και ενδεχομένως, αν κριθώ αρνητικά, μπορεί πράγματι να πρέπει να ψάξω να βρω δουλειά. Δεν έχω όμως ποτέ ανησυχεί στο Real FM ότι θα πω κάτι το οποίο κάποιον θα ενοχλήσει και θα με στείλει στον ΟΑΕΤ. Αυτές μάλλον είναι δικές σου προσωπικές προσλαμβάνωσες, εσύ που έχεις υψηλή αντίληψη.
1: Ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω, ναι, τα τρόλ πότε βγαίνουν σε άδεια?
0: Δεν βγαίνουν ποτέ τα τρόλ. Και ειδικά, ξέρεις, τα τρόλ τα οποία κάποτε φάγανε εξουσία με το κουταλάκι σε κάποιο βουλευτικό γραφείο, βρέθηκαν εκτός εξουσίας και τους έχει μείνει στο μυαλό αυτού κολλημένο σαν εικόνα και τους λέει: εμείς πότε θα επιστρέψουμε? Καταλαβες. Τα τρόλ δεν βγαίνουν ποτέ.
1: Γι' αυτό δεν παίρνουν άδεια.
0: Ναι. Αλλά βέβαια, εγώ φταίω γιατί διαβάζω τις τρολιές, γιατί θεωρώ ότι είναι προκλητικά αστείες. Υπάρχει κόσμος ο οποίος, ξέρεις, ακούει και αντιλαμβάνεται. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν.

0: θέλω να επιστρέψω σε αυτό που έλεγε νωρίτερα Κασιανή, ότι έρχεται νέο κύμα ζέστης και θα έχουμε μια, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, προβλέπουν, μάλλον 8 με 10 τις επόμενες ημέρες δηλαδή, θα βαρέσει το θερμόμετρο πάλι 40. Επομένως, προετοιμαστείτε αναλόγως. Έτσι.
1: Να μην έχει και αέρα, ελπίζουμε, για να μην ξαναδούμε τα ίδια. Γιατί δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι κάθε φορά που έχουμε κατηγορία 5 κίνδυνο για πυρκαγιά ή 4, βλέπουμε τις μεγάλες φωτιές σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Θα έχουμε και αργότερα κουβέντα σχετικά με τα διεθνή, γιατί θα αλλάξουμε και θέμα στην πορεία της εκπομπής. Ξεκίνησαμε με τις φωτιές. Έχει από το πρωί εκτελήσει ένα σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης στις ακτές του Ομάν, ενώ προσπαθούσε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Βρετανική Εταιρεία Διαχείρισης, είναι υποσημεία Λιβερίας, πλοίο που μεταφοράς ξηρού χίδιν φορτίου. Χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα από ντρόουν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος το εγκατέλειψαν. Παρ' όλα αυτά, αγνοείται ένας ναυτικός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν βρίσκονταν Έλληνας ναυτικοί μέσα στο πλοίο. Παναλαμβάνουν ελληνικής διαχείρισης, υποσημαία Λιβερίας, και αγνοείται ένας ναυτικός στα στενά του Ορμούς. Έχουμε πάλι ένταση στην περιοχή.
0: Ναι. Όπως επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα και θα συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Χριστό Μαζανίτη, διότι μοιάζει η κατάσταση, θυμάσαι τον σεισμό αυτόν ο οποίος έκοψε το νήμα της ζωής για νομίζω 40-50 χιλιάδες ανθρώπους στην νοτιοανατολική Τουρκία το 2023 τον Φεβρουάριο.
1: Που είχαμε την διπλωματία των σεισμών τότε.
0: Όπου η ΕΜΑΚ και οι Έλληνες πυροσβέστες και διασώστες βοήθησαν στο να σωθούν, να απεγκλωβιστούν εκατοντάδες εγκλωβισμένοι και άλλαξε η Τουρκία την εξωτερική της πολιτική. Φαίνεται λοιπόν ότι επιστρέφει σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή εκεί που κόπηκε το νήμα της πρόκλησης, ξαναρχίζουν με τον ίδιο τρόπο και πολύ δυναμικά. Καταγράφει ο Χρήστος τις προκλήσεις, θα κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό και μετά θα δούμε και τα ελληνοτουρκικά γενικότερα που βρίσκονται.
1: Νομίζω ότι μόνο χθες είχαμε 18 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά ντρόουνς και μαχητικά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Χρήστο Μαζανίτη για να δούμε και τους λόγους που μπορεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή να αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο.
0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. Έξι ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 34 λεπτά μετά τις 2, 4 Αυγούστου, μεσημέρι, εδώ στο Real FM 97,8, ζωντανά, με την Κασιανή Βραχά.
1: Και το Γιώργο Παγάνη.
0: Γιάννης Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Να το ξαναπάω, Γιάννη, γιατί δεν βγήκε νόημα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Ε, καλά, δεν το είπα τώρα.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Δεν πάει, φίλε, δεν πάει. Δεν, ε. Κάτσε, αυτό μόνο είναι. Κάτσε να πω. Να πω τα mail που έρχονται, να δω αν είμαι καλά. Studio Παπάκι, dlfm.gr.
1: Μπράβο.
0: Μου φύγει και αυτό εκεί πέρα κάπως.
1: 2-11-200-8-200, τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ο Κωνσταντίνος που προτείνει αυστηροποίηση των μέτρων, κατά την άποψή μου είναι και αυτό μια κατεύθυνση. Θα έλεγα, λέει, ότι πρέπει να επεκταθεί ο καθαρισμός σκοπέδων και χωραφιών όταν δεν καλλιεργούνται και εκτός σχεδίου. Επίσης, σπίτια εντός του δάσους υποχρεωτικά να έχουν δεξαμενές νερού και μηχανήματα άτλησης εκτός συστήματος ΔΔΕ. Για να μπορέσει να κλείσει νερό, χρειάζονται αυστηρά μέτρα. Επίσης, υποχρεωτικά όλα τα σπίτια εκτός σχεδίου, υποχρεωτικά ασφαλιστική κάλυψη για πυρκαγιά. Ευχαριστώ, συμφωνώ μαζί σου σε όλα.

0: Πάμε να υποδεχτούμε τον Χρήστο Μαζανίτη.
1: Πάμε να υποδεχτούμε τον Χρήστο, γιατί όπως είπαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, έχουν αρχίσει οι εντάσεις στο Αιγαίο. Τα ήρεμα νερά τείνουν να είναι ανήσυχα αυτή την περίοδο. Χρήστο,
0: γεια σου,
1: καλησπέρα.
0: Χρήστο.
2: Λοιπόν, χθες είχαμε συνολικά 18 παραβιάσεις στο εθνικό εναέριο χώρο από 4 τουρκικά drones τύπου Ακυντή στο Αιγαίο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μετά τον Φεβρουάριο του 2023.
0: Γυρίσαμε 3 χρόνια πίσω, φίλε.
2: Ναι, ήταν η εποχή που με αφορμή τους φωνικούς σεισμούς που είχαμε
0: στην
2: Τουρκία ξεκίνησε η πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο.
0: Ο χαμογελαστός Γιαλατζής Σουλτάνος με το μουστακάκι του εκεί που έβλεπε την Ελλάδα με διαφορετικό μάτι, αλλά προφανώς ήταν για 3 χρόνια.
2: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Real FM, οι παραβιάσεις σημειώθηκαν στις 10 το πρωί και στις 9 το μεσημέρι ανάμεσα από Λίμνο, Λέσβο και ανατολικά της Ρόδου, ειδικά το κομμάτι ανατολικά της Ρόδου. Θα πρέπει να τονίσω ότι ούκο λίγες φορές η Τουρκία έχει προχωρήσει σε παραβίαση του τεχνικού εναέριου χώρου, τουλάχιστον από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι σήμερα. Το σύνολο των 18 παραβιώσεων ήταν υψηλό ιστορικό προκλητικότητας από το Μάρτιο, από το Φεβρουάριο του 2023 και οπότε και άρχισε να καλλιεργείται αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Θα πρέπει να αναφέρω ότι ήταν άμεση η απάντηση της πολεμικής αεροπορίας που απογείωσε 5 οπλισμένα F-16, τα οποία προχώρησαν σε αναγνώριση και αναχαίτηση των τουρκικών drones. Και αν με ρωτήσετε γιατί απογειώσαμε F-16, είναι διότι αυτή είναι η απόφαση σε κεντρικό επίπεδο που έχει αναλάβει η πολεμική αεροπορία, η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας. Ναι, το κόστος είναι δυσανάλογο σε ό,τι αφορά το κόστος που έχει ένα drone για να πετάξει και ένα F-16 για να πετάξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει αποφασίσει σε ανώτατο επίπεδο να επιδεικνύει το μέγιστο βαθμό αποφασιστικότητα σε κάθε τουρκική πρόκληση. Θα πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία ετοιμάζουμε σε ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ, ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα φιλοξενηθεί στη Real News της Κυριακής.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ με πληροφορίες. Να μου επιτρέψεις να κάνω εδώ ένα σχόλιο, Χρήστο, και είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς, να το συζητήσουμε και με την Κασιανή. Είναι πραγματικά κοστοβόρο να στέλνουν οι Τούρκοι ντρόουν και εμείς να σηκώνουμε F-16, όπως είπες. Αυτό το πληρώνουμε όλοι και το πληρώνει και η πολεμική αεροπορία, γιατί προφανώς η κυροζήνη είναι πολύ πιο ακριβή από τον τηλεχειρισμό ενός ντρόουν. Σωστά, σωστά. Εγώ θέλω να αναρωτηθώ και το κάνω δημόσια και μπορείς αν θες να συμφωνήσεις, να διαφωνήσεις, είναι δικό σου θέμα, δεν απαιτώ να συμφωνείς. Γιατί άραγε εμείς δεν κάναμε drone, γιατί εμείς καθυστέρησαμε? Μήπως, λέω, κάποια τμήματα, παράδειγμα στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκη, όταν ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω στην ιδέα, άρχισαν κάτι γνωστοί, άγνωστοι τύποι να απειλούν ότι δεν θα επιτρέψουν να ενισχύσουμε την πολεμική μας βιομηχανία και αυτές τις ανοησίες εκείνα τα χρόνια. Ένα, δύο, ο συνδικαλισμός και οι αστοχίες στο παρελθόν στην ελληνική βιομηχανία που οδήγησαν. Αναρωτιέμαι, γιατί ερχόμαστε στο σήμερα και συζητάμε γιατί σηκώνουμε F-16 για να καταγράψουμε τα drone, γιατί σηκώνουμε για να τα αναχαιτήσουμε, διότι προφανώς μείναμε πίσω. Αλλά εμείς σκεφτόμαστε όλα τα άλλα εκτός από αυτά που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα τα τελευταία πολλά χρόνια.
2: Το ερώτημα, Παύλα, προβληματισμός που θέτεις είναι πολυεπίπεδο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αναχέτησης. Όταν αποφασίζει η πολεμική αεροπορία να απογειώσει F-16 για αυτού του είδους την αντιμετώπιση της πρόκλησης που προέρχεται από την Τουρκία, είναι για να δείξει ότι υπάρχει ο μέγιστος βαθμός ετοιμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Όταν απογειώνει ένα οπλισμένο F-16, καταλαβαίνουν άπαντες ότι εδώ δεν είναι μια χώρα που είναι, να το πω πιο απλά, ξέφραγα μπέλη και μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
0: Όπως η Συρία, όπως η Λιβύη, που τα κάνουν αυτά οι Τούρκοι, κατά το δικό.
2: Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αν θέλει η Ελλάδα να καταρρύψει κάποιο από τα τουρκικά drones, μπορεί να το κάνει χωρίς καν να απογειώσει τίποτα. Υπάρχουν συστήματα, έχουν δοκιμαστεί αυτά τα συστήματα και έχουν καταγραφεί και διάφορες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, όπου είχαμε δει πρώτου 2023, θυμίζω, και το είχαμε κάνει και εκτενές αφιέρωμα και στη Real News της Κυριακής αλλά και στο ενικός.gr, τουρκικά drones ξαφνικά εκεί που πετάνε να αρχίζουν και να κάνουν περιστροφές γύρω από τον εαυτό τους για πάρα πολλές ώρες. που σήμαινε ότι είχε χάσει ο ελεγκτής ή ο χειριστής τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αυτά λοιπόν υπάρχουν. Είναι τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν. Το γιατί δεν θέλει η Ελλάδα την παρούσα φάση να τις χρησιμοποιήσει είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούμε πολύ εύκολα να το αναλύσουμε.
0: Σωστά.
2: Στο δημόσιο διάλογο.
1: Συγγνώμη, Χριστό, να σε διακόψω ένα λεπτό, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Μας ενημέρωσε μόλις η Στασή ότι είναι κλειστή η σταθμή του ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού, Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος, λόγω πτώσης κλαδιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια. Αυτή την ώρα, Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος είναι κλειστά λόγω πτώσης κλαδιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Συγγνώμη.
0: Κλείνει η παρένθεση, επανερχόμαστε. Έλα, Χρήστο.
2: Λοιπόν, τώρα και για να πούμε και ένα τελευταίο σχετικά με τις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί. Η Ελλάδα είναι η αλήθεια ότι είχε μείνει πάρα πολύ πίσω σε ό,τι αφορά αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες τα τελευταία χρόνια. Παρότι ήταν πρωτοπόρος, δηλαδή δεκαετία του 80 η Ελλάδα είχε αναπτύξει UAVs, είχε αναπτύξει drones. Έμεινε πίσω και ειδικά η περίοδος, η δεκαετή περίοδος οικονομικής κρίσης αποτέλεσε τροχοπέδι για αυτού του είδους τις εξελίξεις. Ωστόσο,
1: μπορούμε τώρα να το καλύψουμε το κενό αυτό όμως.
2: Έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια και ειδικά τον τελευταίο χρόνο η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει να παρουσιάσει αξιοζήλευτα συστήματα αντιμετώπισης τέτοιου είδους απειλών και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες είχαμε και ένα σχετικό αφιέρωμα στο ελληνικό ΣΔΙΑΝ με ελληνική εταιρεία η οποία είχε κατάφερε να κατασκευάσει αντιντρόν σύστημα που είναι, να το πούμε πιο απλά, ο φωνιάς των Bayraktar. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις για αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί καθημερινής βάσης για λόγους επίδειξης. Θα χρησιμοποιηθούν όταν πρέπει και εκεί που πρέπει.
0: Αυτό είναι και πολύ σοβαρό που λες. Δεν χρειάζεται όποια τεχνολογία έχουμε ή όποιο άλμα έχουμε κάνει να το παρουσιάζουμε στο δημόσιο διάλογο. Δεν χρειάζεται να το μαθαίνουν όλοι, προφανώς. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Άρα, αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News. Έχεις άλλη ερώτηση για τον Χρήστο μας?
1: Όχι.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News από τον Χρήστο Μαζανίτη και για τις παραβιάσεις και για όσα κάνουν οι Τούρκοι αλλά και για όσα έχουμε εμείς στο οπλοστάσιο μας. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We were good.

0: Ο φίλος ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη βάζει αυτό το θέμα που βάζουν και άλλοι πολλοί, ότι γιατί να δίνουμε τα χρήματα στην άμυνα και να μην τα δίνουμε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Νομίζω, Βαγγέλη μου, ότι με τη σωστή διαχείριση όλα γίνονται και κυρίως όλα χρειάζονται. Και περισσότερους γιατρούς χρειαζόμαστε και καλύτερα νοσοκομεία και περισσότερους εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών όπως τα συζητάμε από χθες. Αλλά χρειάζεται και η άμυνα. Δεν μπορείς να αφήσεις μια χώρα σε ένα τέτοιο σημείο με τέτοιους γείτονες απροστάτευτη.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είναι ωραίο το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Αν είσαι Ελβετία, άμα είσαι Λουξεμβούργο, άμα είσαι Ελλάδα, Ελλάδα αδερφέ, με αυτά που άκουσες νωρίτερα που περιγράφει ο Χρήστος, με τη γαλάζια πατρίδα και με τον δεδομένο αναθεωρητισμό, δηλωμένο αναθεωρητισμό, με την κουβέντα να γίνεται στα μίντια τα τουρκικά, σε τουρκικά κανάλια και σε εφημερίδες για το ποια νησιά μπορούν να πάρουν μέσα σε λίγες ώρες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το να πας και να λες δεν θέλω φρεγάτες μαχητικά, δεν θέλω υποβρύχια, πυρομαχικά ή ας πούμε δηλώσεις του παρελθόντος που θυμάμαι κάποιους πολιτικούς διάτοντες αστέρες που τώρα δεν είναι πολιτικοί, έχουν εξαφανιστεί, ότι και να χάσουμε κανένα δύο νησιά δεν έγινε και τίποτα. Α, έτσι. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει να χάσεις κάτι με πόλεμο. Αναφέρομαι για παράδειγμα στον Ατήλα 1 και στον Ατήλα 2. Στα κατεχόμενα. Διότι υπάρχει μια. Πώς να το πω τώρα, ένας διεθνής κανόνας. Με τους Τούρκους ισχύει επί δύο αυτός ο κανόνας. Ό,τι χάνεται με πόλεμο δεν μπορεί να κερδιθεί με ειρήνη, ούτε επιστρέφεται με ειρήνη. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι είμαστε σε έναν ιδεαλισμό και νομίζουμε ότι δεν είναι η Ελλάδα στη θέση που βρίσκεται, ότι είναι κάπου στο κέντρο της Ευρώπης. Δεν είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Κάποια στιγμή ας το συνειδητοποιήσουμε.
0: Μα ξέρεις τι, είμαστε σε μια περίοδο που το βλέπεις ακόμα και χώρες της Βόρειας Ευρώπης που δεν είχαν ποτέ στρατό, αναπτύσσουν στρατό. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέπουμε τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή. Τι γίνεται να λες ότι στις μέρες που ζούμε δεν χρειαζόμαστε την άμυνα, και ειδικά στο σημείο που βρίσκεται η Ελλάδα. Είναι παράλογο.
1: Έχουν δηλώσει οι άνθρωποι, εκτός από το κάζους μπέλι, το οποίο είναι μια υπαχτή απειλή. Και το οποίο τίθεται, το βάλε ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ποια ήταν η αντίδραση των συμμάχων του ΝΑΤΟ? Έκαναν, δεν άκουσαν. Περισσότεροι αυτό έκαναν. Δεν άκουσαν. Ο Ρούτε έλεγε ότι θα το δούμε κι αν χρειαστεί, που εγώ δεν πιστεύω ότι ποτέ θα κινηθούν οι Τούρκοι εναντίον των Ελλήνων και θα κάνουν τρίχες κατσαρές. Είναι μοναδική πραγματική απειλή από σύμμαχο σε σύμμαχο, από μια χώρα η οποία έχει καθεστώς προνομιακής σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι υπαρκτή απειλή. Και συζητάμε εδώ πέρα για το αν θα έχουμε φρεγάτες, για το αν θα έχουμε ή αν θα είμαστε. Άκουγα τον Συρίγο, τον βουλευτή της Δημοκρατίας και καθηγητή στο Πάντιο, που περιέγραφε, αλλά δεν διαψεύστηκε αυτός. Από τον Μάιο το έχει πει αυτά. Το 19 λέει, το καλοκαίρι είχαμε αεροσκάφη χωρίς βλήματα. Είχαμε πλοία χωρίς καύσιμα. Άρματα μάχης επίσης χωρίς βλήματα. Γιατί είχαμε φάει τα μνημόνια, γιατί είχαμε την κρίση και την ανεπίσημη χρεοκοπία. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για αυτή τη χώρα, αν μας παίρνει να μην έχουμε σύγχρονα ή υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Πραγματικά απορώ με το ρεαλισμό των ανθρώπων που βάζουν τέτοια ζητήματα. Θα ήθελα και εγώ να είμαι έτσι σε αυτή την κατάσταση, να εθεροβατώ και να είμαι μέσα στις αυταπάτες. Πολύ ωραία θα ήταν, αλλά δεν, παιδιά, δεν μας παίρνει. Τουλάχιστον. Όχι στο δημόσιο διάλογο, στο δημόσιο βήμα που στέλνει τα μηνύματά σας. Στο μυαλό σας κάντε τη σύνδεση.
0: Σε μια περίοδο που ο Σουλτάνος θέλει να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, για αυτή την περίοδο μιλάμε που δεν θέλουμε να έχουμε τα οπλικά συστήματα.
1: Ναι, εντάξει. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Καραγεβδάκη, ή όχι? Είμαστε ok? Το κάναμε πριν και γυρίσαμε το διάλειμμα. Καλά, πάω πάρα πολύ καλά είμαι.
0: Γιώργο μου, τι έπαθες σήμερα?
1: Ξέρω, με έχει επηρεάσει.
0: Τι κακός έχει βρει? Η συζήτηση για τα ούζα και τα τσίπουρα πριν με το Χριστούλια σε επηρεάσει.
1: Μάλλον με έχει επηρεάσει αυτό.
0: Μας έβαλε και ο Δημήτρης Χριστούλιας, μας είπε να κάνουμε και ένα γκάλωπ, να δούμε τι προτιμάτε. Αν προτιμάτε ούζο ή τσίπουρο, αλλά νομίζω περισσότερο θα πούνε κόνιο με τη διάθεση που έχουν.
1: Ο φίλος ο Βασίλης έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι η Ελβετία έχει από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο και γι' αυτό λέει και η φρουρά του Βατικανού είναι Ελβετή εδώ και αιώνες. Και μάλιστα λέει ότι δεν κάνεις εφάπαξη τη θητεία σου, αλλά εκπαιδεύεσαι περιοδικά. Σύμφωνοι. Αλλά υποθέτω ότι είναι διαφορετικές οι ανησυχίες της Ελβετίας για τους, για τους γείτονές της από τις ανησυχίες που έχουμε εμείς. Too much of anything.

0: Κύριε Δημήτρη μας, δεν είναι καθόλου, πώς το λες, υπερβολικός. Δεν έφτιαξα εγώ το, πώς το λένε, το γαλάζιο... πώς θα λένε τώρα αυτό εκεί πέρα που έχει φτιάξει εσύ, τι έχει φτιάξει, ένα γαλάζιο.
1: Το παλάτι.
0: Το παλάτι.
1: Το λευκό παλάτι.
0: Το λευκό παλάτι, ναι. Που έχει βάλει εκεί τους... έχει βάλει τώρα με το στρατό και του αποδίδουν τιμές, λες και είναι σουλτάνος. Το έκανα εγώ αυτό. Αυτό είναι η εικόνα που εκπέμπει, αυτό είναι. Αυτός μιλάει για την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί σε ενοχλεί το γιαλατζή σουλτάνος? Γιαλατζή είναι. Επίσης αιρετός τυπικά είναι. Γιατί ξέρεις, όταν βάζεις στη φυλακή όποιον αντίπαλο, σου λένε ότι δυνητικά μπορεί να σε κερδίσει και ανατρέχεις να δεις αν έχει και κλείσεις απλήρωτες από την τροχέα ή αν υπήρξε και ερωμένη, η οποία ερωμένη, ξέρω εγώ, ήρθε στο Δημαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και την τρέχεις και αυτή με... Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, αδερφέ. Το όταν ντύνεις Τούρκους στρατιώτες με την φορεσιά των γενίτσαρων και τους εμφανίζεις εκεί με τα ξύφη, δεν νιώθεις ότι έχεις ένα ζήτημα. Θες λίγο να σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι σουλτάνος. Γιαλατζή είναι όμως, δεν είναι πραγματικός.
1: Πάει τώρα να νομοθετήσει και άλλη θητεία, εντάξει.
0: Υπέροχα περνάει.

0: Βρε Γιώργο μου.
1: Ορίστε.
0: Από την Αγγλία. Όχι, δεν λέω για σένα. Λέω για τον Γιώργο από την Αγγλία. Που λέει πια διαχείριση, τα λεφτά δεν φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα. Δεν μιλήσαμε για το νοικοκυριό, για τα χρήματα του νοικοκυριού του, που βγάζει την καθημερινότητά του. Λέμε για τον προϋπολογισμό του κράτους που έχει να τον διαχειριστεί και να δώσει τα χρήματα που διαθέτει ανάλογα σε και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που μπορεί να έχει με το πρόγραμμα SAFE, ας πούμε, για τα εξοπλιστικά προγράμματα, να τα δώσει ανάλογα εκεί που πρέπει και εκεί που χρειάζεται στην κοινωνία. Είτε αυτό είναι τα σχολεία, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η δασοπυρόσβεση, είτε είναι τα εξοπλιστικά.

Ηλία μου, δεν ανακάλυψα στην Αμερική. Είναι, αυτά τα σχόλια τα έκανα πριν από ένα μήνα. Λες ότι αγοράζουμε ραφάλα από τους Γάλλους που είναι φίλοι μας και στην Τουρκία πουλάνε τους πυράβλους που ρίχνουν τα ραφάλα αντίστοιχα με τις φρεγάτες. Ναι, αλλά δεν πούλησαν τελικώς. Δεν λέω ότι δεν έγινε συζήτηση για τους μετεώρ και για τα άλλα συστήματα, αλλά τελικώς αυτό δεν ολοκληρώθηκε. Άρα μην μας λες εμάς ότι δεν έχουμε κάνει σχόλιο γι' αυτό. Ξανά και ξανά και ξανά που κάναμε το σχόλιο. Κοιτάξτε, εδώ μερικοί βρίζετε. Διότι προφανώς δεν μπορείτε να το αντέξετε. Δικαίωμά σας είναι. Δικαίωμά σας είναι. Άλλοι μπορεί να θεωρείτε ότι αν αγοράζουμε σταφίδες, ας πούμε, και δίνουμε σταφίδες από εδώ και από εκεί, όπως είχε προτείνει ένας βουλευτής τώρα σχετικά πρόσφατα, το 22, το 23, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε ειρήνη. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η άποψή σας. Εγώ θεωρώ, είμαι από αυτούς που πιστεύουν, ότι η Τουρκία χρειάζεται επιχειρήματα. Και δεν μπορούν να είναι άλλα επιχειρήματα από το να έχει ισχυρά όπλα. Δεν έχεις άλλα επιχειρήματα απέναντι στους Τούρκους. Αν καθίσετε να διαβάσετε την πρόσφατη ιστορία μας και το τι έγινε, τι προηγήθηκε του Ατήλα, εκτός από το πραξικόπημα που έκανε αντί της Χούντας, τι άλλο έγινε, να το αντιληφθείτε. Αν από την άλλη θεωρείτε ότι με τον τρόπο που ερμηνεύετε τα πράγματα έχετε και ένα ασφαλές συμπέρασμα για το που πάει το πράγμα, να σας πω ότι δυστυχώς εσείς και εμείς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε όλη την εικόνα. Άλλοι έχουν την εικόνα. Για να προμηθεύονται και να εισηγούνται, αναφέρομαι στο Κισαία. Αναφέρομαι στους αξιωματικούς, στα σώματα ασφαλείας που ζητούν τα συγκεκριμένα συστήματα. Για να τα ζητάνε αυτοί κάτι παραπάνω. Θα ξέρουν από εμάς, που εμείς καθόμαστε εδώ και στέλνουμε τα μηνυματάκια μας από το πληκτρολόγιο, γιατί έτσι γουστάρουμε.

0: Και η φάση είναι ότι το ΚΙΣΕΑ, ξέρετε, και οι αξιωματικοί οι οποίοι υπηρέτησαν και υπηρετούν εκεί, και οι προηγούμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε σύνταξη, και αυτοί οι οποίοι πολιτεύονται πλέον πρώην αρχηγοί, ομονοούν στα συστήματα. Το τι λέει ο κάθε πολιτικός αρχηγός ή ο κάθε προβεβλημένος πολιτικός δεν έχει καμία αξία αν δεν λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη άποψη ή εισήγηση, γιατί όλα τα κόμματα έχουν τέτοιους αξιωματικούς. Για να τρέξετε να δείτε τι λένε για τα Ραφάλ, για τις Μπελαρά. Γιατί δεν ανατρέχετε να δείτε για τα Viper, τα F-16. Καθένας λέει εδώ πέρα το χοντρό και το μακρύ του. Δείτε τι έλεγε ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Ορίστε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Τι έλεγε για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Είπαμε να κάνουμε κουβέντα και να συζητάμε για αυτά που δεν κάνει το δημόσιο, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι μια ενιαία γραμμή. Δηλαδή να έρχονται τα κόμματα που κυβέρνησαν και να λένε: εδώ έχουμε παιδιά όπως το κάνουν οι Τούρκοι. Καλά, οι Τούρκοι δεν το κάνουν για την Ερντογάν μόνο. Γεια σας, γιατί. Οι Ισραηλινοί. Εναλλάσσονται κυβερνήσεων. Ο Νετανιάχου είναι αυτή τη στιγμή στη χειρότερη κατάσταση δημοφιλίας. Αλλά αυτοί εναλλάσσονται στην εξουσία, οι πρωθυπουργοί, έχουν ένα ενιαίο δόγμα. Εμείς εδώ είμαστε σε μια διαδικασία ό,τι πει ο αρχηγός ο πολιτικός για να κάνει κόντρα με τον νυν που φεύγει ή με τον άλλον που θα έρθει και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά θα πρέπει να είναι λυμμένα από τη ζωή. Αλλά βλέπω εδώ ότι όλα τα βάζουμε στο δημόσιο διάλογο και τα κάνουμε όλα ομελέτα.
1: Η ενιαία εθνική πολιτική που λέμε, ναι, και ξαναλέμε, αλλά ποτέ δεν υπάρχει.
0: Παιδί μου, είναι αντικειμενικό το πρόβλημα. Όταν σου λέει, για παράδειγμα, ο στρατός Ξηράς το 19 ή το 18 δεν έχω καύσιμα. Είτε είσαι δεξιός είτε είσαι αριστερός, το πρόβλημα αντικειμενικό είναι εκεί. Δεν θα φύγει επειδή θα έρθει ένας άλλος πολιτικός προϊστάμενος. Κάποιος πρέπει να βρει καύσιμα. Κάποιος πρέπει να βρει πολεμοφόδια. Αυτό εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί έρχονται οι πολιτικοί και το κάνουν, το χρησιμοποιούν στο διάλογο, το δημόσιο. Και ο κόσμος μετά βρίσκεται σε σύγχυση και βρίζει εδώ. Έτσι σου λέει, τι λέει τώρα αυτός. Τι αν τα κάνουμε τα Μπελαρά. Τι αν τα κάνουμε τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Αν τα έχουμε. Τα κάνουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, τα κάνουμε βίδες.
1: Ρε παιδί, μας τα έχουμε εμείς εδώ και ας μην τα χρησιμοποιήσουμε και ποτέ.
0: Ακριβώς. Αυτό λέγεται αποτροπή. Καλάβες.
1: Μα αν είσαι μια χώρα που δεν έχει στρατό, δεν έχει ναυτικό, δεν έχει αεροπορία και έχει απέναντί σου τους Τούρκους που σου μιλάνε για γαλάζια πατρίδα και θέλουν το μισό Αιγαίο, θα το πάρουν, αδερφέ, άμα δεν έχει τίποτα από αυτά.
0: Άμα έχει και αντιλήψεις του τύπου και καναδιώνεις και να χάσουμε και τι έγινε. Αν έχεις και αυτή την αντίληψη μέσα στην κοινωνία, ωραία, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Αλλά ευτυχώς δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ξέρετε, Γιώργο, είναι και θέμα διπλωματίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ φανερά φαίνεται ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τον Ερντογάν, να τον εργαλειοποιήσει και τον ίδιο και την Τουρκία σε την Τουρκία. Και το χρησιμοποιεί ήδη. Για να κάνει τα δικά του στη Μέση Ανατολή. Και θα χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως το εξυλαστήριο θύμα. Αν δεν έχει ισχυρή άμυνα απέναντι σε αυτή την Τουρκία που νιώθει παντοδύναμη αυτή τη στιγμή με τη στήριξη των ΗΠΑ, ζήτω που καήκαμε.
0: Λοιπόν, θα ανταθέσουμε τα ερωτήματα όταν επιστρέψουμε από το Τρίτη Ειδήσεων, γιατί θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, τον διεθνολόγο και οικονομολόγο, για να δούμε και τι γίνεται κιόλας και στα στενά του Ορμούς.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες...

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Θα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
9: Κυρίως στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Η έκταση που έχει καεί ανέρχεται σε 134.000 στρέμματα σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπέρ ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής πυλής. Ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών από τον βυθό του Αιγαίου αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ.

radio.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά ήθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 3.
1: Επιστρέψαμε με Παντελή Θαλασσινό για την τελευταία ώρα. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Γιάννης Καραγευρέκης απέναντί μας. Η κυρία Βασιακούτρη υποδέχεται τα μηνύματά σας 211-200-8200 και στην tupapakiria.lfm.gr για τα email σας που είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε.
0: Στη φίλη μας την Κατερίνα την Κάβουρα, στην πανέμορφη Πάτμο να πούμε ένα καλό μεσημέρι και να της πούμε ότι πραγματικά εγώ ζηλεύω, θα ήθελα πολύ να είμαι σε αυτό το πολύ όμορφο νησί. Η οποία σημειώνει ότι αυτό που περνάει από το μυαλό μου είναι το μεταναστευτικό, μια ανοιχτή πληγή που ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τις διαθέσεις του Ερντογάν.
1: Έχει δίκιο, Κατερίνα, σε αυτό, και το μεταναστευτικό έχει αναδειχθεί ως μείζον πρόβλημα αυτές τις μέρες με όσα γίνονται στη Θέουτα, στο θύλακακι της Ισπανίας. Υπάρχει και μια σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης άτυπη. Θα μιλήσουμε με τον Ευαγγέλη Αρετέο αργότερα να μας τα εξηγήσει, και ένα άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολίτικο που μιλάει για τα μέτρα για τη μετανάστευση που πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αργότερα, γιατί Βεβαίως. Είναι όντως ένας μοχλός πίεσης, ένας υβριδικός πόλεμος που μπορεί να κάνει σε μια χώρα το μεταναστευτικό, και θα τα συζητήσουμε αυτά αργότερα.
0: Υπάρχει μια ιδιομορφία όμως. Η Θέουτα και οι άλλοι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η άλλη πόλη, είναι θύλακες μέσα στο Μαρόκο. Ισπανικοί θύλακες μέσα στο Μαρόκο. Έτσι.
1: Είναι ουσιαστικά μια γωνία κάτω από το Γιβραλτάρ που ανήκει στην Ισπανία, ενώ είναι ουσιαστικά η άκρη του Μαρόκο.
0: Μάλιστα.

0: Ο Δημήτρης λέει, εν πάση περιπτώσει, ότι κόπτεστε για τα γυαλατζή ντρόουν, μια χαψιά τους έχουμε. Μια χαψιά δεν τους έχουμε, φίλε Δημήτρη, αλλά το σημαντικότερο είναι να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε για να προστατέψουμε τη χώρα μας.
1: Και εγώ συμφωνώ και με την αρχή την πρώτη που διαπιστώνει ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε. Προφανώς και δεν είναι απαραίτητο. Απαραίτητο είναι να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε επιχειρήματα.
0: Όταν είναι λογικά και δεν βρίζεται στα μηνύματα, βεβαίως.
1: Πάντα υπάρχει. Ναι, για τους υπόλοιπους που λες τώρα, ας πούμε ο Μιχαήλ, ο οποίος με βρίζει, γιατί εγώ ζητάω από τον κόσμο που μας ακούει και θα το συνεχίσω να το ζητάω και λέω: υπάρχουν 14, 15, μπορεί και 16 κόμματα στις επόμενες εκλογές. Ψάξτε να βρείτε τι μπορεί να σας κάνει από τα 16 κόμματα, να πάντα ψηφίσετε. Εγώ με τις άποψεις της συμμετοχής. Ο Μιχάλη είναι κατά της συμμετοχής και τσαντίζεται και πάρα πολύ κιόλας άμα συζητάμε για να μειωθεί η αποχή. 16 κόμματα είναι, δεν μπορεί. Κάπου θα βρεις κάτι.
0: Να σε καλύπτει.
1: Αλλά αυτό προϋποθέτει και λίγη δουλίτσα, Μιχάλη. Να διαβάζεις θέσεις, να ακούς τι λένε οι υποψήφοι. Είναι δουλίτσα αυτό, το καταλαβαίνω.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Είναι διεθνολόγος και οικονομολόγος. Έχουμε πιάσει, κύριε Ευτυχίδη, αυτή την ώρα την κουβέντα των ελληνοτουρκικών. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ξεκινήσαμε, είχαμε νωρίτερα τον καλό συνάδελφο τον Χρήστο Μαζανίτη, ο οποίος έκανε μια καταγραφή, μια σύνοψη μάλλον, των παραβιάσεων και μας. Στο συμπέρασμά του κατέληξε ότι γυρίσαμε πίσω στο Φεβρουάριο του 2023, πριν χτυπήσει ο καταστροφικός σεισμός στους Τούρκους και την αποστολή της ΕΜΑΚ με τους Έλληνες διασώστες που βοήθησαν στη διάσωση εκατοντάδων Τούρκων, όπου άλλαξε η πολιτική των Τούρκων. Επιστρέφουμε ξανά εκεί. Είμαστε στο Φεβρουάριο του 2023, σε επίπεδο προκλήσεων εννοώ.
2: Πρακτικά αυτό συμβαίνει. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τη ρητορική της όλο αυτό το διάστημα. Συγκεκριμένα πράγματα λέει. Εμείς αντιδράμε πιστεύοντας ότι θα μπορούμε να έχουμε ήρεμα νερά με την Τουρκία, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στο πεδίο, και δυστυχώς πάμε ολοταχώς προς τα πίσω με αυξανόμενες προκλήσεις με μια Τουρκία που βγάζει μπροστά ολόκληρη την αναθεωρητική της ατζέντα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε και εμείς να αντιδράμε με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας και εμείς αιτήματα στο τραπέζι, όσο και αν σαν αντίδραση σε αυτά που ζητάει κάθε τόσο η Τουρκία.
1: Εμένα μου ακούγεται πολύ λογικό αυτό. Βεβαίως διαβάζω αναλύσεις ότι δεν τις αναλύσεις αυτών που διαφωνούν, αλλά όπως σωστά λέτε κι εσείς, κατά την ταπεινή μου άποψη, εγώ προσωπικά διατείνομαι δηλαδή, υπάρχουν θέματα που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Δηλαδή πάρα πολλά από αυτά που έχουν κάνει οι Τούρκοι τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά εμείς δεν τα βάζουμε. Δεν ξέρω γιατί, ίσως είναι μια γραμμή που ακολουθούν οι τελευταίες πολλές κυβερνήσεις προκειμένου να δείχνουν στη διεθνή κοινότητα ότι εμείς δεν προκαλούμε ή ότι δεν βρισκόμαστε στην επίθεση.
2: Δεν μπορεί πρακτικά να δεχόμαστε ζητήματα που θέτει η Τουρκία για την χαρακτηρισμένη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Τράκης και να μην έχουμε θέσει στο τραπέζι ζητήματα για την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου, της Νενέδου.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να ανεχόμαστε τη Τουρκία να εξοπλίζει Ήβρο και Τένεδο, να μεταφέρει μια ταξιαρχία, μια μεραρχία πεζών αυτών πλέον, να ιδρύει καινούργιες μονάδες στα παράλια μας, να εκπαιδεύεται σε αποβάσεις, σε αιτήσια βάση, να κάνει απόβαση πού, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, πού σκοπεύει να κάνει απόβαση και εκπαιδεύεται κάθε χρόνο σε αποβατικές ενέργειες απέναντι σε νησί. Από αυτές τις χώρες.
1: Το οποίο νησί μοιάζει, συγγνώμη που σας διακόπτω, στα πλάνα των ασκήσεων που λέτε, σε πολλές ασκήσεις τα τελευταία πολλά καλοκαίρια, είναι ένα νησί, αν δεις το χάρτη, πραγματικό. Εγώ δεν θέλω να πω ποιο νησί είναι, αλλά ένα νησί το οποίο υφίσταται, δεν είναι ένα φανταστικό νησί. Είναι ένα ελληνικό νησί, το οποίο παρουσιάζει σε χάρτες. Έτσι.
2: Και το εντυπωσιακότερο όλων, ανάμεσα σε αυτούς που παρακολουθούν την άσκηση, νατοικοί σύμμαχοι και Έλληνες αξιωματικοί.
1: Φέτος υπήρχαν και Έλληνες αξιωματικοί, βεβαίως. Ναι.
2: Έτσι. Ναι. Αυτά εδώ πέρα δυστυχώς δεν προάγουν, αν θέλετε, την ελληνοτουρκική φιλία. Βρισκόμαστε μόνιμα αμυνόμενοι, βρισκόμαστε μόνιμα να απαντάμε στις προκλήσεις της Τουρκίας και δεν έχουμε θέσει ποτέ ζητήματα για την εξολόθρευση του ελληνισμού της Τουρκίας, για την γενοκτονία των ποτίων, για το ότι έχει συμβεί. Μιλάμε για ζητήματα που έχουν καθοριστεί από τη συνθήκη του Ροζάνης, yeah. Όπως είναι η μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει, όπως γνωρίζετε, έχει εξοντωθεί πλήρως.
1: Εξαϊλώθηκε. Είναι 2.000 νομίζω. Πώς έχουν μείνει, 2.000 νομίζω έχουν μείνει πλέον.
2: Και κάθε φορά βρισκόμαστε στην ανάγκη να απαντάμε με αντινάφθεις, με οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε πρόκληση της Τουρκίας, η οποία αναμένονται αυτές οι προκλήσεις να ανέβουν ακόμη περισσότερο αν η Τουρκία καταφέρει τελικά να εξοπλιστεί.
1: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνονται με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και του ΝΑΤΟ επίσης.
2: Και του ΝΑΤΟ. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη διαπέσκα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, yeah. Γιατί βλέπουμε μια ανάφλεξη εκεί στα στενά του Ορμούζ. Σήμερα χτυπήθηκε και ένα πλοίο ελληνικής διαχείρισης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση έγραψε ότι ή θα κάνουμε ειρήνη με τους Ιρανούς ή θα τους αποτελειώσουμε. Το πετρέλαιο δείχνει αυτή την ώρα να έχει μια μικρή πτωτική τάση, αλλά παραμένει πάνω από τα $80 το βαρέλι. Επειδή έχετε και την ειδικότητα του οικονομολόγου, θέλουμε τη διπλή σας άποψη σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή και το πολεμικό που προχωράμε, που θα φτάσουμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και τι θα γίνει με το οικονομικό κομμάτι.
2: Την τελευταία εβδομάδα είναι η ένατη φορά που ο Τραμπ απειλεί να καταστρέψει πλήρως το Ιράν.
1: Μα αφού τους έχει καταστρέψει, δεν τους έχει καταστρέψει. Μα λέω τους έχει καταστρέψει. Δεν έχει πει τους έχει καταστρέψει, τους έχει κερδίσει πόσες φορές μέχρι τώρα.
2: Ναι,
1: 15 φορές νομίζω.
2: Είναι αμέτρητες οι φορές και αμέτρητες οι φορές που έχει επαναχωρήσει για να αφήσει χώρο στην διπλωματία. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ο Τραμπ δέχεται απίστευτη πίεση. Πρώτον, από το εσωτερικό, είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει τη χαμηλότερη αποδοχή από τους Αμερικανούς, μόλις 24% με βάση τις τελευταίες μετρήσεις. Ενώ στο ερώτημα αν θα επιθυμούσαν οι Αμερικανοί μια χερσαία επιχείρηση, το 82% απαντάει όχι. Και για πρώτη φορά έχει απώλειες και μέσα από το δικό του στρατόπεδο, από το κίνημα ΜΑΓΑ.
1: Η ΜΑΓΑ βέβαια αυτή.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι δέχεται πίεση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινάμε από το στενό του, από τον Περσικό κόλπο, όπου όλες οι χώρες έχουν αντιδράσει, ακόμη και η Σαουδική Αραβία που την προηγούμενη εβδομάδα είχε συμμετάσχει σε ένα χτύπημα απέναντι σε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ. Μπιν Σαλμάν, ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, επισκέφθηκε τον Τραμπ και του ζήτησε αποκλιμάκωση. Ακόμη και όλες οι περιοχές του κόλπου ζητάνε αυτή τη στιγμή αποκλιμάκωση.
1: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί υπήρχε ένας μύθος μέχρι σχετικά πρόσφατα ότι οι Σαουδάραβες και άλλοι του λένε ανεπίσημα προχώρα. Τελείωνε με τους Ιρανούς. Μην κάνεις κεχηρία. Αλλά λέτε ότι επισήμως οι Σαουδάραβες ζήτησαν αποκλιμάκωση.
2: Βεβαίως. Όπως βλέπουμε, ας πούμε, κινήσεις οι οποίες έρχονται και σε αντίθεση με το Ισραήλ. Μιλάμε για χώρες που δέχονται χτυπήματα από το Ιράν, έτσι. Όπως η Ιορδανία, που καταδικάζει συνεχώς τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Έχουμε λοιπόν το Κατάρ που έχει δεχθεί απίστευτα χτυπήματα από τους Ιρανούς, ζητάει επιστροφή την ομαλότητα στα στενά του Ορμούς. Όλα αυτά μεγαλώνουν ένα κύμα πίεσης. Το πετρέλαιο, όντως, οι αγορές, περιμένοντας ότι θα βρεθεί λύση, αντιδρούν προς το παρόν πολύ ήπια, είναι πάνω από το 80 το πετρέλαιο, αλλά σαφέστατα παρουσιάζει πτωτική τάση, αν και δεν δικαιολογείται από τις ποσότητες που διακινούνται, ούτε από τα στρατηγικά αποθέματα που είναι οριακά σε όλες τις χώρες, γιατί γνωρίζουμε ότι για να συγκρατηθεί η τιμή στην πρώτη φάση του πολέμου, πάρα πολλές χώρες αποδέσμευσαν
0: τα στρατηγικά αποθέματα. Ναι. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, κύριε Φτυχίδη, γιατί ενώ τώρα θα μπορούσε να έχει πάει τιμή πάνω από τα 100, βρίσκεται στα 80, που και πάλι είναι υψηλά, αλλά δεν είναι όσο υψηλά θα περίμενε κανείς αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς, γιατί όλοι περιμένουν ότι θα βρεθεί λύση και θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αν σκεφτούμε λοιπόν το τι συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, να μην ξαναεπαναλάβουμε το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το 24% φυσικού αερίου, αλλά ότι έχουμε και χτυπήματα στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, Μπάντα Αλ-Μαντέμπ. Έχουμε χτυπήματα στο Γιαμπού, το λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας που βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα και εκεί ακριβώς καταλήγει και ο αγωγός. Έχουμε τεράστιες αλλαγές στους διαδρόμους μεταφορών από την Νοτιοανατολική Ασία προς την Ευρώπη, αλλά και προς, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πλέον τεράστιους ναύλους, γιατί απλά τα πλοία έχουν επιλέξει να πηγαίνουν από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας να διαπλέουν ολόκληρη την Αφρική για να φτάσουν στην Ευρώπη. Έχουμε τεράστιες μειώσεις στη μεταφορική κίνηση. Τόσο στο στενό, φυσικά δεν μιλάμε μόνο για το στενό του Ορμούζ, αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Σουέζ. Κίνηση που μπαίνει μειούμενη και για τα ευρωπαϊκά λιμάνια πλέον. Ναι. Έχουμε απώλειες και εδώ, για να μην κρυβόμαστε. Δεν μιλάω για το Σουέζ που ουσιαστικά η κίνηση έχει πέσει πάρα πολύ. Και έχουμε και ένα τεράστιο επισιτιστικό πρόβλημα, το οποίο πλήττει τις χώρες της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας, μια που χρήσιμα λιπάσματα από την περιοχή του κόλπου δεν μπορούν πλέον να διακινηθούν προς αυτές τις χώρες. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο διαμορφώνει μια συνθήκη απίστευτης πίεσης. Είναι, εγώ λέω πολλές φορές, ότι όταν ξεκινάς ένα πόλεμο θα πρέπει να έχεις και ένα σενάριο για το πώς θα το τελειώσεις σε περίπτωση που δεν έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα από την αρχή. Εδώ λοιπόν, αντί να σταματήσει εντελώς το Τραμπ, να επεξεργαστεί μια λύση και να την προωθήσει, είδαμε ξανά χτυπήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πιστεύω ότι είμαστε ακριβώς στη στιγμή εκείνη που ο Τραμπ αναλογίζεται το τι έχει προκαλέσει και τι πλήγματα θα δεχτεί και ο ίδιος. Είναι πολύ κοντά οι ενδιάμεσες εκλογές, Νοέμβριο, και κατανοεί πλέον ότι αυτό πρέπει να σταματήσει.
1: Το κατανοεί όμως. Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο εμφατικά. Και σας ρωτάω, διότι κάποιοι εκτιμούν ότι έχουμε μπλέξει σε ένα φαύλο κύκλο, όπου από τη μία έχουμε ένα πρόεδρο σκλάβου της ακραίας ιδιοσυγκρασίας του και από την άλλη και της κυκλοθυμικότητάς του, και από την άλλη έχουμε ένα πολιτικό σχήμα στο Ιράν το οποίο δεν ελέγχει τους όρους της επανάστασης. Και όλο αυτό μπορεί να ανακυκλώνει την ένταση. Ποια είναι η άποψή σας?
2: Προφανέστατα για το Ιράν δεν είναι η καλύτερη περίπτωση. Έχουμε μια ηγεσία η οποία φαίνεται ότι είναι διασπασμένη. Διαφορετική ρητορική παρακολουθούμε από τον Αραχτή, τον Υπουργό Εξωτερικών, και διαφορετική από τους φρουρούς της Επανάστασης και τους στρατηγούς που κάνουν δηλώσεις, οι οποίες είναι επίσης ακραίες. Αλλά και το Ιράν έχει δεχτεί τεράστια πίεση και δέχεται ακόμη. Είναι κλειστά, είναι αποκλεισμένα τα λιμάνια του Ιράν. Έχουν
1: ανθεκτικότητα όμως, αντέχουν ακόμα.
2: Ναι, η ανθεκτικότητα είναι κάτι που είναι μοναδικό και ακριβώς εδώ είναι το ζητούμενο. Στην ουσία λοιπόν θα πρέπει να ξανανοίξει ο διάλογος, και αυτό συμβαίνει βέβαια μέσω των διαμεσολαβητών, είτε είναι Πακιστάν είτε είναι Τουρκία, είτε είναι οι χώρες του κόλπου, γιατί αυτή τη στιγμή το Ιράν διαπραγματεύεται με το Ομάν και περιμένουν όλοι σύντομα μια συμφωνία που θα ανοίγει επιτέλους τα στενά του Ορμούς. Και από εκεί και πέρα ας μπουν σε μια διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που έχω πει από την αρχή του πολέμου ότι το μέγιστο που θα μπορέσει να πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ, αφού έχει καταστρέψει και τις υποδομές, τουλάχιστον έτσι λέει, είναι μια συμφωνία σαν αυτή που προϋπήρχε, ίσως με λίγο χαμηλότερο ποσοστό εμπλουτισμού του ουρανίου. Αυτό περιμένω, δεν περιμένω μεγαλύτερη κλιμάκωση σε καμία περίπτωση. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει κερσαία επίθεση παρά τη μετακίνηση μεγάλου αριθμού στρατευμάτων στην περιοχή. Αλλά
0: πώς θα τελειώσουμε με όλο αυτό, κύριε Φτυχίδη? Δηλαδή δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, δεν θα υπάρξει κερσαία επιχείρηση. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, πώς θα τελειώνουμε με αυτό το πράγμα?
2: Αυτό λέμε ότι θα πάμε σε μια συμφωνία που τα στενά του Ορμούς θα τα διαχειρίζονται όπως πρέπει. Γιατί τα στενά του Ορμούς δεν είναι στενά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είναι μεταξύ Ιράν και Ομάν. Θα υπάρξει λοιπόν μια συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν για τη διαχείριση των στενών. Οπωσδήποτε θα πρέπει να επιβληθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία, να μην υπάρχουν δηλαδή τέλη και δασμοί. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μια καλή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα, όπου εκεί πιστεύω ότι θα υπάρξουν και ελάχιστες υποχωρήσεις από την πλευρά των Ιρανών. Από τη στιγμή λοιπόν που θα υπάρχει ο έλεγχος αυτού του προγράμματος και θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πιστεύω αυτή θα είναι η λύση. Δεν μπορεί να συμβεί οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά με αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν ιτημένες. Δηλαδή το να πάρει κάποιες μικρές υποχωρήσεις από το Ιράν, η συμφωνία να γίνει με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, που δεν ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει, αν θα έχει κάποιο φόρο οτιδήποτε άλλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βγουν εντελώς χαμένες από αυτόν τον πόλεμο.
2: Προφανέστατα είναι μια στρατηγική ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ζητούμενο σήμερα είναι θα περιορίσουμε την ήττα στο επίπεδο που βρίσκεται ή θα τη μεγεθύνουμε ακόμη περισσότερο. Συνεχίζοντας τα χτυπήματα.
1: Κρίσιμο ερώτημα. Την απάντηση καλύτερα να τη δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Κύριε Ευτυχίδη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Στασίβουλος Ευτυχίδης, μια πολύ ωραία συζήτηση, νομίζω χρήσιμη με την ανάλυση του και με τα στοιχεία που έβαλε στην κουβέντα μας. Διεθνολόγος, οικονομολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη.
2: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.

Σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Από αυτά που μας είπε ο κύριος, γιατί...
1: Συγγνώμη, διαβάζω το μήνυμα της μελάνας.
0: Τι έγινε τώρα? Ποιανού το μήνυμα διαβάζεις?
1: Η μελάνα σε παρθένος έχει στείλει ένα μήνυμα, ας το μην το διαβάσεις.
0: Α, ναι, το διάβασα. Η μέλαμψη παρθένος στέλνει συχνά σε μένα, δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα.
1: Στέλνει, εμένα μου αγαπάει πολύ. Να το συνηθίσει. Όπως και τον Νίκο θα συνηθίσει το με τα 35 ψευδόνυμα που γράφει ως Λάμπρος, ως Σωτήρης, ως αυτός, εκείνο που. Αυτός θα είναι επιτυχία. Με ακολουθεί εμένα, αξίζει Κασιανή μου, σε όπου με βάζει ο Real FM. Τώρα που θα είμαστε 6 το πρωί, άμα τον φέρουμε, τον ξυπνάμε 6 ώρα το πρωί να μας στέλνει τις τρολιές του 6 ώρα το πρωί, θα είναι επιτυχία νομίζω. Θα έχει όλη τη μέρα μπροστά.
0: Μπορεί να τα έχει ετοιμάσει από το προηγούμενο βράδυ. Να τα έχει προγραμματίσει να φύγουν, ό,τι και να λέμε εμείς εκείνη την ώρα. Αλλά ξέρεις τι δεν έχουν καταλάβει οι φίλοι μου οι τρολ? Ότι βλέπουμε τη διεύθυνση IP τους και καταλαβαίνουμε πότε στέλνει με ψευδώνυμο οι ίδιες άνθρωποι.
1: Ψηλά γράμματα τώρα κι εσύ.
0: Οπότε μην μπεδεύεσαι, στείλ το με το ίδιο τουλάχιστον, να μην έχεις να αλλάζεις και τα ονόματα.
1: Μια χαρά. Και ο φίλος ο οποίος λέει ότι κάποιος φίλος εδώ, φίλος εισαγωγικά, γιατί βγαίνουμε και τρώμε κιόλας με καλή διάθεση. Α, ο Κωνσταντίνος λέει, Παγάνη και εσύ τρόλησε. Να σου πω γιατί δεν είμαι τρόλ εγώ. Και η Κασιανή επίσης. Γιατί ό,τι λέει η Κασιανή και ό,τι λέω εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή του ραδιοφώνου το υπογράφουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Καταλαβες. Και βάζουμε ονοματεπώνυμο, βάζουμε την υπογραφούλα μας και το προσωπάκι μας από πάνω. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ ο τύπος ο οποίος θα γράψει την ανοησία του και θα βρήσει ή θα απειλήσει ή θα στείλει μήνυμα ή θα πάει για να προκαλέσει και να πει «Α, επειδή εσύ είσαι έτσι και η οικογένειά σου είναι αντίπαλός μου», είναι αστρασίδηλος τύπος, φοβισμένος, ο οποίος γράφει ανοησίες αλλά δεν τολμάει, δεν έχει το θάρρος να γράψει ποιος είναι για να αναλάβει, να αναλάβει και την ευθύνη όσων λέει, καταλαβες. Αυτό το πράγμα ελπίζω μεγαλώνοντας σε αυτή την κοινωνία κάποια στιγμή να εξαφανιστεί. Εμείς πάντως, αδερφέ, δεν είμαστε τρόλοι γιατί υπογράφουμε. Γιατί σε βλέπω ότι είσαι μπερδεμένος αστοιχειώδη. Αυτή είναι η διαφορά. Ένα τρόλ απειλεί και κρύβει και την ταυτότητά του. Ο παραγωγός του Real FM στο 100% λέει την άποψή του με το όνομα του πολιμού του.
0: Βλέπω το είδηση της τελευταίας στιγμής. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο συντηρητής του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που κατηγορείται για το ξέσπασμα της μεγάλης φωτιάς στην Κρύα Βρύση, που κόστισε και τη ζωή των δύο πυροσβεστών στο πεδίο. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και λέει ότι ό,τι ήταν να κάνει στο καθήκον του το έχει κάνει σωστά και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
1: Μάλιστα. Έχουν εκεί χαθεί και δύο πυροσβέστες, θυμίζω, έτσι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 34 λεπτά μετά τις 3 και ο Διονύσης, ο φίλος μου, ο Καντιάνης, λέει ότι είσαι φοβερή και ο Σπύρος λέει να προσέχεις.
1: Ο Σπύρος είναι η αγάπη μου.
0: Γι' αυτό σου λέει, σε αγαπάει και σου λέει να προσέχεις. Προφανώς εννοεί εμένα.
1: Και τον κύριο Διονύση, τον εκτιμώ ιδιαίτερα.
0: Ναι. Σπύρο μου, ό,τι δεν σε χορταίνει, σε κάνει πιο νηστικό, να ξέρεις, λέει το τραγούδι. Οπότε πάμε παρακάτω. Τι έπαθες?
1: Ό,τι δεν σε χορταίνει, τι?
0: Σε κάνει πιο νηστικό. Το λέω γιατί είναι και ώρα τέτοια που πεινάω εγώ τώρα, καταλάβες.
1: Τι καλό έχεις να φας σήμερα?
0: Αυτό που φάγα και χθες.
1: Τι?
0: Μακαρόνια με μοσχάρι.
1: Α, ωραίο.
0: Ευχαριστώ.
1: Εσύ το μαγείρεψες?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει. My foolish heart went out to
0: play and then I lost you. Με έναν συμπαρθένο. Τι ωραίο. Αυτό είναι για τρέλη, να συνεννηθούμε με τον κύριο Βασιλόπουλο.
1: Αχου! Μέλεψε η Παρθένος, δεν είναι πολύ καλά. Σπάει να ρίξει μια βουτιά στη θάλασσα.
0: 6 ώρα το πρωί, λέει. Μετά από δύσκολες κουλασμένες βραδιές. Τότε πάω για ύπνο. Τρέλα, λέει, θα είναι 6 ώρα το πρωί.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου κι εσύ, αγαπητέ Παρθένη.

0: Έλα, επειδή ρωτάνε και λένε αν θα πω σήμερα ανέκδοτο, θα πω ένα.
1: Πες, είναι και ο Βαγγέλης Σαραδέος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λέει. Άμα κάνει πολύ ζέστη εκεί στις Βρυξέλλες, να.
0: Ένας κύριος ο οποίος πηγαίνει κινηματογράφο, θέατρο, δεν ξέρω πού.
1: Ναι.
0: Λέει: γεια σας, έχω κάνει κράτηση ένα εστίριο. Και απαντάει εκεί πέρα ο ταμίας. Λέει: πώς λέγεστε, Καραμήτρος. Και του λέει ο ταμίας: πού πας, δε Καραμήτρο.
1: Βαγγέλη Σαρετέα, στη τηλεφωνική μας γραμμή από τις Βρυξέλλες.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα.
0: Είσαι ακόμα Βρυξέλλες, ε?
2: Σχεδόν. Είμαι στον δρόμο για Ελλάδα.
0: Άρα δεν είσαι ακόμα Βρυξέλλες. Αλλά θα γράψεις όμως αυτή την Κυριακή, ε? Θα έχουμε ρεπορτάζ σου στη Real News.
2: Εννοείται.
0: Αυτές τις συνεννοήσεις κανονικά τις κάναμε από το τηλέφωνο και όχι δημόσια, αλλά προχωράμε τώρα στο παρασύλθο.
2: Έχουμε διαφάνεια.
1: Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Θέουτα της Ισπανίας, Βαγγέλη.
2: Ναι, η τηλεδιάσκεψη αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι πρώτον ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε τους ομολόγους τους για το πώς ακριβώς η Ισπανία διαχειρίστηκε αυτή την κρίση, και βεβαίως υπήρξε μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο πλέον και όχι ως Ισπανία ή Ελλάδα ή Ιταλία θα πρέπει πλέον να χειρίζεται με διαφορετικό τρόπο όλες αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχουν προτάσεις μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας για να υπάρχει ένας μηχανισμός αναστολής των μηχανισμών ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις όπως αυτή της κρίσης της Θέουσας, όπου είχαμε χιλιάδες ανθρώπων να προσπαθούν να περάσουν τα ισπανικά και δηλαδή τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και είχαμε και επιστολή της Ursula von der Leyen χθες προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, στον οποίο εξηγούσε ότι όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να είναι διαχειρίσιμη σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, και αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι πρακτικά τι σημαίνουν όλα αυτά, διότι για άλλη μια φορά είχαμε μια κρίση και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, ότι είχε υπάρξει και εκεί και μια εργαλειοποίηση των προσφύγων εκ μέρους της κυβέρνησης του Μαρόκου. Κάτι αντίστοιχο που είχαμε και εμείς στον Εύρο το 2020. Πώς λοιπόν όλα αυτά από εδώ και πέρα θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα αντιμετωπίζει συνολικά. Υπάρχει φυσικά.
0: Ξέρεις τι δεν είχαμε, συγγνώμη Βαγγέλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, τι δεν είχαμε όμως, γιατί σωστά εσύ θυμίζεις το 20 και τον Εύρο και πώς εργαλειοποιήθηκαν αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι από τους Τούρκους. Δεν είχαμε όμως καταγγελίες για pushbacks, εγώ είδα αρκετά pushbacks και στη στεριά και στη θάλασσα από τους Ισπανούς. Δεν είδαμε καταγγελίες, ούτε φλωτήλα είδαμε. Επίσης, εκεί υπέρ των Μαροκινών. Εκεί δεν τα είδαμε αυτά.
2: Είχαμε επίσημα το Μαρόκο, συγγνώμη, η Ισπανία ενημέρωσε ότι υπήρχαν 75 νεκροί.
0: Και νεκρούς είχαμε, μπράβο, είχαμε και νεκρούς.
2: 75 νεκροί. Καταλαβαίνουμε όλοι πώς πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι πάνω κάτω. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα υπάρχει μια δυστοκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στις ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις όσον αφορά το πώς πρέπει να αντιμετωπίσετε πλέον το μεταναστευτικό, και το μεγάλο ερώτημα παραμένει πώς η Ένωση ως σύνολο θα μπορεί να προσαρμοστεί, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, γιατί έχουμε τη Frontex, έχουμε αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι προς το παρόν δείχνουν ότι σε μεγάλες κρίσεις όπως αυτήν στη Θέουσα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η πρόταση της Ελλάδος για προσωρινή αναστολή των μηχανισμών ασύλου σε τέτοιες μεγάλες κρίσεις.
1: Έχουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολίτικο σήμερα, που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Το θέμα είναι, Βαγγέλη μου, γιατί όταν συμβαίνει σε εμάς κάτι τέτοιο να το περνάμε στα ψηλά, αλλά τώρα που έγινε στην Ισπανία να γίνεται σύσκεψη των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλά κάνει και γίνεται, δεν διαφωνώ καθόλου και έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά γιατί όταν συμβαίνει στην Ελλάδα εμείς να είμαστε υποχρεωμένοι να το υποστούμε και όταν συμβαίνει στην Ισπανία να τρέχουν όλοι να βοηθήσουν.
2: νομίζω το μυαλό μου πάει σε δύο εξηγήσεις ταυτόχρονες. Η μία είναι ότι όταν έγινε αυτή η μεγάλη κρίση στην Ελλάδα το 20, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα ζούσε σε άλλους ρυθμούς και δεν είχε συνειδητοποιήσει ή δεν ήθελε να συνειδητοποιήσει όλο αυτό το πρόβλημα. 6 χρόνια μετά βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και η αντίληψη των Ευρωπαίων για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Και δεύτερον είναι ότι η Τουρκία παραμένει ίσως το ένα από τα μαλακά υπογάστρια της Ευρώπης, από την άποψη ότι κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει ανοιχτά τουλάχιστον να δυσαρεστήσει το καθεστώς Ερντοάν για τους γνωστούς λόγους.
0: Αυτό το έχουμε καταλάβει, Βαγγέλη μου, το έχουμε καταλάβει.
2: Δυστυχώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα, το Μαρόκο και πώς βλέπουν την Τουρκία. Κάτι το οποίο είναι εις βάρος της Ελλάδος.
0: Τώρα, εδώ στην υπόθεση της Θεούτα, από τη μία, όπως λες, δημιουργείται ένα θέμα που θα πρέπει να το διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκοντας χρυσές τομές και χωρίς να φεύγει από τις αρχές του ανθρωπισμού. Από την άλλη, διαπίστωσα ότι εκεί στην Ισπανία υπάρχει μια κυρία την οποία την είδα να χαιρετάει ναζιστικά. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης Σάντσεθ, επαναλαμβάνω ότι επιχείρησε να το χειριστεί με έναν τρόπο, οδηγούν, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, στο να φουντώνουν ποσοστά των νεοναζιστών. Θυμίζω ότι υπάρχει ήδη ζήτημα στην Ευρώπη, στις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες, τώρα μάλλον και στις μεσογειακές, αρχίζει και αναδύεται εδώ ένα πράγμα το οποίο μάλλον μας τρομοκρατεί όλους. Αν δεν διαχειρίζει σωστά το μεταναστευτικό, φουντώνουν οι ακραίοι, ειδικά οι ακροδεξοί.
2: Αυτό είναι πολύ σωστό και το βλέπουμε και στη χώρα μας.
0: Ακριβώς.
2: Δεν το ξέρουμε. Είναι δύο πολύ επικίνδυνα συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία έχουν φέρει πλέον την άκρα δεξιά σε πολύ ψηλά ποσοστά.
0: Η κυρία χαιρέτησε ναζιστικά κανονικά στις κάμερες.
2: Ένα από τις μεγάλες δεξαμενές της ακροδεξιάς στην Ευρώπη πλέον παντού είναι το μεταναστευτικό και άλλα ζητήματα, αλλά αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα ατού, σε εισαγωγικά το βάζω εγώ, της ακροδεξιάς. Δεν μπορεί να το εκμεταλλεύεται πολύ εύκολα και βεβαίως όλα αυτά που γίνονται.
0: Βαγγέλη μου, θα το εκμεταλλευτεί 100%. 100%.
2: Σίγουρα, μα ήδη το εκμεταλλεύεται και γι' αυτό και βλέπουμε ότι μαζί και με άλλους λόγους αυξάνεται δραματικά η ακροδεξιά παντού. Και μην ξεχνάμε επίσης, όπως είπες πολύ σωστά, ότι στην Ισπανία έχουμε, και εγώ ξεχνάω πώς τη λένε αυτή την κυρία.
0: Κάτσε, να την βρω, περίμενε. Για να μην λέμε πράγματα στον αέρα, να την βρω, γιατί εγώ το έβαλα. Περίμενε. Ναι.
2: Και στην Γερμανία που έχουμε το Αφάντ, είναι δύο χώρες στις οποίες λόγω της ιστορίας τους η ακροδεξιά τις τελευταίες δεκαετίες ήταν ταμπού. Δηλαδή στη Γερμανία ακροδεξιά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν
0: εκτός
2: το μεγαλύτερο ταμπού. Έτσι. Εκτός νόμου ήταν και ψυχολογικά και κοινωνιολογικά ταμπού, όπως και στην Ισπανία του Φράνκο.
0: Συγγνώμη, είναι η Ζάμπελ Περάλτα, η οποία είναι Ισπανίδα ακροδεξιά ακτιβίστρια και έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ναζιστικούς χαιρετισμούς.
2: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις χώρες έχει σπάσει και αυτό το κοινωνιολογικό.
1: Το ΑΕΦΔΕ, Βαγγέλη μου, στις εκλογές της δημοτικές τώρα της Γερμανίας πήρε κεφάλι.
2: Ακριβώς. Και όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι μπροστά. Και ας μην γελιόμαστε, το 27 θα είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονιά για όλους μας, διότι έχουμε εκλογές στη Γαλλία, έτσι, που η Λεπέν
0: είναι προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι?
2: Προηγείται, έτσι.
1: Έχει βέβαια το βραχιολάκι.
2: Δεν έχει σημασία. Θα βγει με βραχιολάκι.
0: Η οποία, άμα τη ρωτήσω, λέγω, δεν είμαι νεοναζίστρια, αλλά απ' την άλλη όμως είναι σαφώς και είναι ακροδεξιά.
2: Και έχουμε επίσης και στη Γερμανία ένα καγκελάριο Μέρς, ο οποίος θεωρείται πλέον από τους λιγότερο δημοφιλείς και ανίκανους καγκελαρίους της Γερμανίας, με το ΑΕΦΔΕ να ανεβαίνει κατακόρυφα, και έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα ακροδεξίες. Οπότε το 27-28 που θα έχουμε μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις σε Γαλλία και Γερμανία και άλλες χώρες, είναι πολύ πιθανό να δούμε μια τεράστια πια ριζική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Ευρώπη, με ό,τι αυτό σημαίνει για όλους μας, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βαγγέλη, να πάμε λίγο και στην κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας που έχει ξεσπάσει με αφορμή το μεταναστευτικό.
2: Εκεί έχουμε μια αντίδραση της Ρώμης, η οποία λέει ότι θέλει να αναστείλει ουσιαστικά το χώρο του Σέγγεν για όποιους έρχονται στην Ιταλία από την Ισπανία. Δηλαδή να ζητάει ταυτοποίηση, διαβατηρία, ταυτόχρονα κτλ. Κάτι το οποίο, όπως ξέρουμε, μέσα στο Σέγγεν δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν κάποιος παίρνει το αεροπλάνο από την Αθήνα για να πάει Βρυξέλλες, απλά κατεβαίνει από το αεροπλάνο, παίρνει αν έχει τη βαλίτσα του και φεύγει.
0: Το περάσαμε, κύριε Βαγγέλη, νομίζω το πέρασε και εσύ αυτό. Εγώ το πέρασα το 2016, ένα ταξίδι που είχα κάνει τότε και πήγα στη Γαλλία, με βγάλανε στην άκρη και μου είπανε διαβατήριο.
2: Ακριβώς.
0: Θυμίζω τότε με την Ιδωμένη, εμείς είχαμε τότε με την Ιδωμένη.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε ουσιαστικά η Ιταλία κάνει αυτό το πράγμα τώρα. Το οποίο νομικά, αν το δούμε θεωρητικά, δεν πρέπει να γίνεται, διότι ουσιαστικά πηγαίνει εναντίον της συνθήκης του Σέγγεν. Από την άλλη μεριά η Ιταλία επικαλείται λόγους εθνικούς και απαιτεί ή σκέφτεται, αυτό δεν το έχω παρακολουθήσει να σου πω ακριβώς αν το εφαρμόζει ακριβώς, αν άρχισε να το εφαρμόζει ή αν είπε ότι θα το εφαρμόσει, δεν ξέρω αν το έχει εφαρμόσει. Η ουσία είναι ότι πάμε για άλλη μια φορά για ένα χώρο του Σέγγεν, ο οποίος θα είναι κάθε φορά σε αναστολή, ανά πάσα στιγμή προκύψει ένα θέμα μεταναστευτικό, κάτι που παραμένει μικρό ως πρόβλημα, δεν είναι τόσο τραγικό να δείχνει κανείς την ταυτότητά του, αλλά συμβολικά και πολιτικά δείχνει ότι πια ο χώρος του Σέγγεν είναι και αυτός υπό αναστολή. Κάτι το οποίο είναι, αν το σκεφτεί κανείς από μακριά, είναι τραγικό.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε
0: Βαγγέλη
1: πολύ.
0: Βαγγέλη Αρετέος. Βαγγέλη μου, εύχομαι κάποια στιγμή να ξεκουραστείς και εσύ να πάρεις μια ανάσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, γεια.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Δύο πράγματα, κύριε Αγγελική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Τις υφολογικές. Βραχά είναι οι Κασιανοί, δεν είναι μπραχά. Και το άλλο είναι ότι το συγκεκριμένο μέσο έχει να κάνει με λόγο. Εάν επιθυμείτε να μας δίνετε εντολές για το πότε να μιλάμε και τι να λέμε, αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβεί εδώ στο Real FM. Διαβάζουμε τα μηνύματα όλων και την οργή επίσης μπορούμε να αντιληφθούμε και την καταλαβαίνουμε. Αλλά από την άλλη, το να μας δίνετε εσείς άδεια για να κάνουμε σχόλια και τι σχόλια θα κάνουμε, αυτό εδώ πέρα δεν θα το εντοπίσετε. Ελπίζω να μείνετε παρόλα αυτά στην ακρόαση.

0: Ο Γιάννης λέει: εδώ γίνεται κανονική εισβολή σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης με νεκρούς Ισπανούς και εμάς μας νοιάζει αν ανεβαίνει το ποστό της ακροδεξιάς δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Ναι, Γιάννη μου, διότι ούτε λύση είναι να πυροβολείς παιδιά. Από την άλλη, βεβαίως δεν είναι λύση και αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δηλαδή ένα μήνυμα να πυροδοτεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν να περάσουν από τα σύνορα μιας ευρωπαϊκής χώρας. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικές λεπτομέρειες. Θύλακας είναι. Η πόλη Θεούτα είναι θύλακας ισπανικός μέσα στο Μαρόκο. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα μήνυμα φαίνεται στο WhatsApp και σε άλλη εφαρμογή, ενεργοποιεί χιλιάδες. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, έχει ξανασυμβεί. Θυμίζω αναλυτικά ρεπορτάζ της Γερνιού στο παρελθόν, με ποιο τρόπο κάποιοι παρουσίαζαν την Ελλάδα στο παρελθόν και πώς έβλεπες τις ζωές να είναι πυκνές για χρόνια, γιατί έφευγαν αυτά τα μηνύματα από άγνωστα αποστολέα. Δεν είναι λύση λοιπόν ούτε να πυροβολείς γυναίκες, ούτε να πυροβολείς παιδιά, ούτε να τους πνίγεις. Επίσης δεν είναι λύση. Το να μπει όμως εδώ μια τάξη και να, για παράδειγμα, να γνωρίζει ο άνθρωπος που έρχεται ότι δεν μασκεί στο διαβατήριό του. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως είναι και το ελληνικό, ή στα ευρωπαϊκά νερά, ή στα ελληνικά έδατα, δεν μπορεί να σκίζει το διαβατήριο. Αυτό να είναι κανόνας. Εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έρθουν με βίζα. Προφανώς, αν έρχονταν με βίζα, αν έρχονταν με το διαβατήριο, θα ήταν νόμιμοι. Όμως, όταν έρχεσαι γιατί σε υποχρεώνουν οι συνθήκες, γιατί ο πόλεμος, γιατί κάποιοι σε απειλούν, γιατί σε καταδιώκουν, μάλιστα, ναι, γιατί σκίζει το διαβατήριό σου όμως. Εδώ πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, ένα πλαίσιο. Ούτε μπάτε σκυλιαλέστε, ούτε σκοτώστε τους όλους που λένε διάφοροι, ή πνίξτε τους. Εδώ πρέπει να βρούμε μια εξιτομία. Αυτό σημαίνει ότι θα συζητήσουμε για το τι θα κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όμως το ίδιο να κάθεται και να το συζητάει ξανά και ξανά και ξανά από το 18 και από το 16 και από το 19. Κάποια στιγμή πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που όντως υποφέρουν στη χώρα που είναι, που δεν μπορούν να φύγουν νόμιμα και καταλήγουν σε τέτοιες πρακτικές, με το να διακινδυνεύουν και ίδιοι τη ζωή τους με μια βάρκα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Όμως φαντάζομαι ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν μπει στη Θέουτα τις τελευταίες μέρες δεν είναι όλοι κατατρεγμένοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να φύγουν από τη χώρα τους με άλλο τρόπο.
0: Τους ρωτάνε, εγώ είδα σε βιντεάκια, τους ρωτάνε και λένε ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν έχουμε δουλειά στο Μαρόκο. Και θέλουμε και εμείς να ζήσουμε. Θέλουμε, το οποίο είναι ανθρώπινο. Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Έλα με το διαβατήριό σου. Ή έλα με ένα έγγραφο που να πιστοποιεί ποιος είσαι. Το λέω αυτό διότι το σκίζω το διαβατήριο. Είναι οδηγία που έχει δοθεί, για να το πω ξεκάθαρα, από τους διακινητές. Αυτή είναι η πρώτη οδηγία που δίνεται στα παράλια, για παράδειγμα στην Τουρκία που δινόταν. Είναι οδηγία που δίνεται για από κάποια μέλη ΜΚΟ, κάποιες ΜΚΟ. Για να μπορέσουν συνέχεια αυτούς τους ανθρώπους να τους μεταφέρουν εκεί που είναι ο στόχος, να πάνε δηλαδή στην κεντρική, στη Βόρεια Ευρώπη, συνεχίζουν να πληρώνουν. Δεν γίνεται η μεταφορά δωρεάν. Δεν είναι ότι σε παίρνουμε για ανθρωπιστικούς λόγους, θα σε πάμε στο Ντίσελντορφ ή θα σε πάμε, ξέρω εγώ, στις Βρυξέλλες. Πληρώνει ο μετανάστης. Όλα τα λεφτά. Όλη η περιουσία του πατέρα και της μάνας μπορεί να έχει γίνει μετρητά για να φύγει ο μετανάστης με τη βάρκα, να πάει από την Τουρκία σε κάποιο ελληνικό νησί και μετά να πάει στη Γερμανία. Πληρώνουν. Αυτό που λύσει ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί, ότι στοιχίζει στον κάθε άνθρωπο 40.000 δολάρια, 50.000 δολάρια, 60.000 δολάρια. Λοιπόν, τεράστιο θέμα, νομίζω ότι και στο μέλλον θα το συζητάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της και εμείς εδώ, αλλά πάμε να κάνουμε τώρα να ανοίξουμε μια παρένθεση, να δούμε λίγο τα αθλητικά.
1: Πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη που έχει πολλά νέα να μας πει.
0: Καλώς τον.
2: Ναι, πιάστα. Καταρχήν για τον κύριο Γιώργο δεν έχω καλά νέα.
0: Για μένα δεν έχεις καλά νέα.
2: Γιατί,
0: γιατί πότε είχες.
2: Ορίστε.
0: Γιατί λέω πότε είχες.
2: Δεν μιλάς ωραία τώρα. Δηλαδή αυτό που μου κάνεις τώρα δεν είναι ευγενή.
0: Ξέρεις ότι λατρεύω να συζητάμε και, ναι, και στον αέρα και ιδιωτικά.
2: Αλλά, λοιπόν, ο Ανδρέας, έχουμε μια υπόσχεση μου έχει πει.
0: Τι?
2: Δεν τη λέμε προς τα έξω.
0: Όχι, να μην την πούμε.
2: Πιστεύω ότι αν βγει. Θα είναι μεγάλη ιστορία.
0: Μακάρι, για πάμε.
2: Θα κάνει πάταγο.
1: Θα ξεκινήσετε, φαντάζομαι, από την υπέροχη φωτογραφία που ανέβασε σήμερα ο Πανετολικός με ένα πιτσιρικάκι που κάθεται κάτω από το άκαλμα του Δίτορμου που έχουμε έξω από το γήπεδο.
2: Ναι, χθες θα έγιναν τα αποκαλυπτήρια στο Αγρίνιο και ο Πανετολικός ετοιμάζεται για το νέο πρωτάθλημα.
1: Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά, είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι.
2: Χωρίς άγχος και προσπαθώντας να έχει μια καλή ομάδα. Να είναι ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, ειδικά μας στο γήπεδό της. Λοιπόν, τώρα, ο Ανδρέας Τετέι ίωση δεν υπολογίζεται για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, το πρώτο παιχνίδι αύριο στο ΑΚΑ στις 9.30 ώρα. δεν υπολογίζεται, δεν θα είναι στην αποστολή. Το είπε ο Τζέικο Μανίστρου, ο προπονητής της ομάδας, που τόνισε ότι η ομάδα του είναι φαβορή. Τα προγραμματικά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να πάρουμε τη νίκη, είπε ο τεχνικός Παναθηναϊκού. Αύριο 9.30 παίζει ο Παναθηναϊκός. Στον ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αμυντικός από την Augsburg, τη γερμανική ομάδα. Επιστρέφει, συμφώνησε η γερμανική ομάδα με τον ΠΑΟΚ. Γιαννούλης επιστρέφει και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Πρόβλημα έχει και ο ΠΑΟΚ ενώπιον του αγώνα της Πέμπτης με την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League. Ο Ζίβκοβιτς έχει κάποιες ενοχλήσεις και δεν προπονήθηκε, έκανε θεραπεία. Αύριο θα ξεκαθαριστεί αν θα τον έχει ο κύριος Λύση στην αποστολή του ΠΑΟΚ. 9 παρατέταρτο την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Χθες ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Γάλλο μέσο, όπως είπε πολύ σωστά η Καστιανή, μετά τις 11 η ώρα. Ώρα. Πώς το είπε, Καστιανή?
1: Ποιο?
2: Τώρα, Δράκουλα είναι.
1: Α, ναι, η ώρα Δράκουλα. Με παίρνει χθες το βράδυ τηλέφωνο 11 η ώρα και μου λέει ότι έχει μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Και λέω, ποιος της κάνει τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ 11 η ώρα το βράδυ, ο Κόμις Δράκουλας?
2: Ο Τόμ Λούσε, ο Γάλλος μέσος από την Ίστα, στον ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε χθες επίσημα. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ, που είναι πολύ κοντά στην απόφαση του Μίλαν Βιτάλης, του παίκτη, του διεθνούς παίκτη Ούγκρου από την Γιώρ, έχουν συμφωνήσει για να έρθει. Και κλείνω με το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στις 9 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, πρώτος αγώνας για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μπαίνει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός, υποδέχεται την Ολλανδική Νιμέγεν, μια ομάδα έκπληξη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Μια ομάδα που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και πρέπει ο Ολυμπιακός σήμερα να δείξει χαρακτήρα. Είπε για προκλήσεις χθες ο Χρήστος Μουζακίτης ότι είναι πρόκληση και ένα στόχος είναι να πάμε στη League Phase του Champions League. Ο Έσε είναι εκτός, ο τραυματίας Έσε. Εκτός και ο Μασούρας θα συνεχίσει στη Σαουδική Αραβία. Το πρωί ο Ολυμπιακός έκανε μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του. Βγήκε εκτός ο Φραντσέσκο Ορτέγκα. Ο Αργεντινός Μπακ θα συνεχίσει στη River Plate. Ενώ μπήκε ο Στέφαν Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας που πήρε η ερυθρόλευκη. Είναι η αλλαγή. Δηλαδή ο Ορτέγκα έφυγε, ο Ορτέγκα μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. 9 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Απόψε πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Νιμέγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
0: Μάλιστα.
2: Έχετε κάποια ερώτηση, κύριε Γιώργο, γιατί η Κασιανή την έκανε το σχολείο.
1: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για
0: απόψε. Την έκανε, λέει, την ερώτηση. Η Κασιανή, λέει, την έκανε την ερώτηση.
2: Την έκανε, εσείς δεν είπατε κάτι.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα του τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όλα καλά, εντάξει, εντάξει είμαστε.
2: Για ποιο θέμα?
0: Παρουσιάστηκε
2: ο Καρέτας θες εκεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ με ωραία βίντεο, με τους γύρους, με τα κόλπα, όλα καλά.
0: Ναι, ναι, είναι ένα βιντεάκι που έχουν κάνει.
2: Είναι δύο τα βιντεάκια. Το ένα είναι εξαιρετικό.
0: Το ένα, το άλλο, δεν σ' άρεσε?
2: Ωραία είναι και που σερβίρει, αλλά εντάξει. Το καλύτερο είναι το πρώτο που δείχνει τους Γερμανούς εκεί που μιλάνε. Εντάξει, και μπαίνει μέσα ο Καρέτας και λέει το 19.
0: Και παραγγέλνει στα ελληνικά. Παραγγέλνει στα ελληνικά και του λένε οι Γερμανοί ενώ είναι σε γυράτικο, δεν ξέρουμε ελληνικά.
2: Ναι, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Καρέτσας έχει αλλάξει τη σωματοδομή του.
0: Ναι, αίρεση, το είδα και εγώ αυτό. Σωστή.
2: Δεν το πρόσεξε κανένας. Λέμε διάφορες έτσι αμπελοφιλοσοφίες εμείς δημοσιογράφοι. Ναι. Πρώτα, το πρόσωπό του έχει γίνει πιο. Είναι πλέον 18, στα 19 έχει γίνει πιο αντρικό, να το πω εγώ έτσι. Ναι. Από το παιδίστικο που ήταν.
0: Μεγάλο είναι το παιδί, ρε.
2: Ένα. Το δεύτερο, η σωματοδομή του. Αν προσέξουμε, πλέον έχει αλλάξει. Δεν είναι το παιδάκι που βλέπαμε από την Κέντ 17 στα 18 που παίξε 18 στην εθνική ομάδα κλπ. Έχει αλλάξει, δηλαδή, που σημαίνει ότι στην Κέντ έκανε δουλειά.
0: Ναι.
2: Και φαίνεται αυτό στη σωματοδομή που έχει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Να ελπίσουμε ότι το παιδί θα πάει καλά, γιατί είναι μεγάλη πρόκληση να παίξει την Μπορούσια
0: Ντόρτμουντ. Μακάρι.
2: Και ο ίδιο στη δηλώση ότι είναι μια πρόκληση για τη συνέχεια τη καριέρα του.
0: Δημήτρη Σταυραγάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, σου ευχόμαστε και εσένα και στις φίλες και στους φίλους που επικοινώνησαν και έμειναν εδώ στην ακρόαση. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους και για τα μηνύματα και για την ακρόαση, κυρία Κασκενή.
1: Τους ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο στη μία εδώ μεσημέρι.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Καραγιαβρή και εδώ στη ρύθμιση των ήχων, αλλά και τη Βασιά Κούντρα στο 2.1200-8.200. Ραντεβού εμείς πρώτα Θεός αύριο στη μία.
1: Αύριο στη μία.

0: καβάκι να αναόπουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Ει, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Dragster.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρίσμα 92.
4: Του ηλεκτρικού που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης κλαδιών.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Γιαννούλης που αγωνιζόταν στη γερμανική Augsburg για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather.
4: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρεια έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της Sea Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Γρήγορα.

0: 92.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full fiber.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 92.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά.

και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζει ένας δίσκος των Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ταχυδρόμε. Πάρε το γράμμα αυτό και στείλ το στήμα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη SkyMap.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζέ, νουμπά.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
2: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ.

30%, 50%. Μα ποιος θα πάρει τη μισή μου ξενιτιά? Ποιος θα δεχτεί να πάρει 30% από τη μισή μου ξενιτιά? Άρη Αλεξάνδρου, ανεπίδοτα γράμματα. Μούντρος, 1948.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Τροχιά, με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Prisma 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ιδέα γη των παρθένων της χώρας. Στα ιερά του νοτιά τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

Και να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που λέω για πρώτη φορά. Είναι από την καινούργια δουλειά που ετοιμάζω, η στίχη της Δώρας Σιτζάνη.